0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Μου χάρη στα ουσόπλου από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, τι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Νοικιάστηκε. Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: έχει μόνο επιτυχίες.
1: Ούτε 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Κύριε Χάρη, εσείς?
2: Ναι, ο ίδιος.
3: Τι κάνετε? Με ξέρετε, Γιώργο με λένε, είμαι ένας φίλος της αδερφής σας, της Χριστίνας. Όλα καλά?
2: Σας κατάλαβα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε?
2: Είναι κάτι λίγο.
3: Και εγώ προσπάθησα να σου
2: κάνω. Μιχάλη και Άγιος ο Θεός.
4: Κάμι δεν σε κατάλαβα.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
6: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά. Σε αυτή την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
4: Αμέσως εσύ.
3: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: καλοκαιρινοί έρωτες κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Γιατί μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι κάνεις?
1: 95,2 άνθες DJ, ο Μιχάλης Τσόου, όπως από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, δύναμο?
0: Καλά είμαι. Και όλοι οι δύσκολοι, βρε.
1: 95,2 άθες DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Παραβά πολύ.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρεις?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1

0: these beautiful things that I've got.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
4: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
5: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κοίτα να δεις, Μιχάλη μου. Ξέρεις, ένας υπέρχρος δεν σου δείχνει πάντα τι φίλο είναι το μωρό.
2: Άσχετο με αυτό που μου λες.
1: Ναι, είναι μια πληροφορία που διάβασα και θέλω να την μοιραστώ μαζί σου.
2: Αυτό
1: που
2: το μάθεις κατά το δίμηνο, τρίμηνο νομίζω.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα...
1: Εγώ θα το πω πιο μπροστά. Ναι, θα το πω εγώ, Μιχάλη.
2: Ξέρεις εσύ τι παιδί θα γεννηθεί πριν το βρει ο γιατρός.
1: Ναι.
2: Χριστέ μου. Λοιπόν, δεν φεύγετε πιο μακριά από το ραδιόφωνο.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό, Μιχάλη. Λοιπόν, το τεστ των ματιών.
2: Δηλαδή.
1: Αν τα μάτια λέει διαστέλλονται, σημαίνει ότι έχει αγόρι η μανούλα αυτή.
2: Τη μαμά στα μάτια.
1: Ναι.
2: Okay, δεν τα ξέρω αυτά, μπράβο.
1: Τέλο πάντων, άλλο πολύ σημαντικό. Αν ο σύντροφο, ναι, οι άντρε δηλαδή, παχαίνεται κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη.
2: Ναι,
1: τότε η μανούλα έχει κορίτσι.
2: Αυτό είναι άσχετο.
1: Γιατί?
2: Ο άντρα παχαίνει γιατί η μανούλα είναι έγκυο. Δεν μπορεί να απολυμαγειρέψει και αρχίζει και παίρνει απ' έξω.
1: Δεν έχει σημασία και οι δύο έχετε συμβάλει για αυτό το παιδί. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, το τεστ του σκόρδου.
2: Δηλαδή.
1: Αν η μανούλα τρώει πολύ σκόρδο και δεν μυρίζει,
2: ναι,
1: τότε έχει κορίτσι.
2: Έλα, ρε.
1: Ναι.
2: Επειδή είπε αυτό, το έχετε αποφασίσει και οι δύο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, και οι άντρε τώρα το λένε, ξέρω, στην παρέα την Αττική. Εσύ το βάλαμε μπροστά για να κάνουμε παιδί.
1: Ναι.
2: Λογικό.
1: Ναι.
2: Μεγάλε. Αν το βάλει οπουδήποτε αλλού, παιδί δεν θα κάνει. Μόνο μπροστά. Όχι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Oh. Ασθένεια γεννητικών οργάνων. Oh. Φυτό. Μη κοιτάς.
2: Κομπούτσα.
1: Μπορώ να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
3: Ναι, Μιχάλη.
2: Μίκητα θα πω.
1: Μίκητα, σωστό.
4: Μπράβο, παιδιά, το βρήκε αυτή την κομπούτσα.
1: Παραλίγο να τα κάνει κομπούτσα. Ευτυχώ. Χρήστο, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργό η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
2: Ινδία.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλό, γρήγορο.
2: Χωρί κομπιούτερ.
1: Μην πάτε στο φαρμακείο του. Έχετε πρόβλημα. Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ. Okay?
5: Ευχαριστήρια.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Σε ποιες χώρες οι γυναίκες έχουν το μεγαλύτερο στήθος?
2: Όπα, σε ποιες?
1: Μετά τη λίστα με τα μεγέθη του ανδρικού σε όλο τον κόσμο, το World Data Info ξαναχτύπησε και έφτιαξε μια λίστα αυτή τη φορά για τα μεγέθη στήθους ανά τον κόσμο. Bon, ωστόσο, η έρευνα δεν ήταν τόσο εύκολη, καθώς αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη συλλογή των στοιχείων λόγω των διαφορετικών ονομασιών μεγέθους σε διάφορες χώρες.
2: Μάλιστα.
1: Άλλο το λένε έτσι, άλλο το λένε αλλιώς. Ναι. Στην κορυφή της λίστας, εν πάση περιπτώσει, πολλοί θα περίμεναν να δουν κάποια χώρα όπως η Βραζιλία κάποια, ή κάποια μεσογειακή χώρα. Ωστόσο, την πρωτιά παίρνει η Νορβηγία.
2: Ναι,
1: με μέγεθος Παυλαντή. Τι είναι αυτό?
2: Ναι, μεγάλο είναι αυτό.
1: Ακολουθεί το Λουξεμβούργο, η Ισλανδία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία που καταγράφουν μέγεθος σε.
2: Σε.
1: Ναι.
2: Και η Βρετανία.
1: Ναι, αμέ.
2: Έλα.
1: Όσο για τις Ελληνίδες, βρίσκονται στην 24η θέση της κατάταξης με μέγεθος Α Παύλα Β. Α Β.
2: Τόσο μικρούλες είμαστε.
1: Μια χαρά είστε.
2: Καλά. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Μια χαρά.
3: Ωραία, μπράβο.
1: Να μην στηρίξω τα κορίτσια. Ευχαριστώ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμό.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι ωραία, amazing, και μια συνήθεια που έχουν οι άντρες και δεν είναι η καλύτερη. Εδώ που τα λέμε έτσι. Ότι όταν βάζω το χέρι μέσα το παντελόνι, ακόμα και σε δημόσιο χώρο. Εντάξει. Και όμως αυτό το φαινόμενο βρήκε την εξήγησή του από τους επιστήμονες.
2: Α, για πες.
1: Όλο και κάποιος θα έχει παρατηρήσει κάποιον μέσα στο λεωφορείο ή στο τρένο, ακόμα και όταν περπατούν στον δρόμο, να έχουν το χέρι μέσα στο παντελόνι και το θεωρούν φυσιολογικό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει την εξήγηση που έδωσαν οι επιστήμονες. Ένας ειδικός λέει, όπως χαϊδεύουν το μουσί τους όσοι άνδρες έχουν τέτοιο μάδο.
2: Ναι.
1: Έτσι αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι ο συνδυασμός εκτόνωσης και ηρεμίας. Το πιάνεις αυτό. Τι παράδειγμα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, επειδή έκοψαν το τσιγάρο. Αυτό δεν το δέχομαι. Έκοψε το τσιγάρο και τα λοιπά. Να πω ότι κάποιος τσιμπούκι και το έκοψε και τώρα το καταλαβαίνω.
2: Βρε Μιχάλη.
1: Είναι ένας τρόπος ή κάποιοι άλλοι που λένε, εγώ κάνω ό,τι θέλω, βάζω το χέρι μου εκεί και ξύνω. Υπάρχουν και ιατρικοί παράγοντες όπως η προσαρμογή γεννητικών οργάνων για περισσότερη άνεση. Αν είσαι προς τα αριστερά και ξαφνικά έχει πάει προς τα δεξιά γιατί κάτι προχώρησε. Πάπλα το πα αριστερά δεν γίνεται.
2: Βάζει τη θέση του τα πράγματα.
1: Ρύθμιση θερμοκρασία κτλ. Απερίσκεπτη κίνηση ή μηχανισμός ανακούφισης. Μηχανισμός ανακούφισης.
2: Βέβαια, δικαιολογημένη.
1: Ψαχτείτε, αγόρια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα?
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στην βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: 95,2
5: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
4: για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη, μου έχω μια πάρα πολύ ωραία είδηση.
2: Ναι, α, είδηση.
1: Ναι, ναι. Από το National Geographic. Το πιο θορυβόδες πέος στον κόσμο.
2: Ρεσί. Αυτό
1: είναι το National.
3: Να λύσει εκπομπή. Να πάμε σπίτια μας. Είναι ντροπή.
2: Δεν το δέχομαι.
1: Μα είναι το National Geographic. Δεν το λέω εγώ.
2: Αν είναι το National Geographic. Παρακαλώ, να ακούσω.
1: Λοιπόν, να πούμε.
3: Α, ωραία.
1: Καταρχήν να πούμε πού ανήκει. Ανήκει σε ένα μικροσκοπικό έντομο του γλυκού νερού. Είναι το υδρόβιο Σκόλτζι. Έχει μήκος 2 χιλιοστά. Αλλά
2: όχι. Και αυτό στο ρηβόδι είναι ο έντομο. Μην νομίζει.
1: Θα σα εξηγήσω όμω γιατί γίνεται αυτό.
2: Εξήγησε το, εξήγησε το.
1: Όταν λέει το μόριό του τρίβεται στην κοιλιά του, παράγεται ένα κελαϊδισμό. Ναι, ναι. Που φτάνει, λέει, τα 99,2 δεσιμπέλ.
2: Είναι πολύ πράγμα.
1: Πολύ. Πολύ. Ναι. Είναι, λες, να κάθεσαι στην πρώτη σειρά μια συναυλία, Μιχάλη.
3: Βέβαια. Πώς κόλτσι τα κάνει όλα αυτά.
2: Παιδιά, στα κτήματα που είναι και έχουν σπίτια δίπλα και παίζουν γάμοι, πάνω από 80, από 78 δεσιμπέλ δεν γίνεται. Αυτό πάει σχεδόν στα 100.
1: Ναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εδώ η αγαπημένη σου η Γιώκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως ήταν γκέι.
2: Καλά, αυτοί έπρεπε να την είχαν εκτελέσει. Έγινε λάθος, πυροβολήσαν. Αυτή να έπρεπε να είχαν πυροβολήσει. Θα χειροκροτάγαμε όλοι οι μπιτλωμανείς. Αυτό που σου λέω εγώ. Μην τη δω πουθενά, θα την πατήσω. Θα κάνω και όπισεν τρεις φορές.
1: Ομορφιές η κυρία.
2: Ποια είναι αυτή, ρε.
1: Η Αντωνία Αντωνίου είναι η κυρία εδώ. Λατρεύει να γυμνάζεται και θέλει να.
2: Για μπες στο Instagram, έχει.
1: Θα πω, για να δω, θα το δω. Δεν έχει.
2: Δεν ξέρω.
1: Εσύ που το ξέρεις. Γιατί μου κουνάς το δάχτυλο, ότι και καλά δεν έχει. Θα τη βρούμε όμως. Δεν μπορεί να είναι εδώ, Μιχάλη μου. Η σχέση με τα social media είναι βασικό εργαλείο δουλειάς, λέει, και έχει Instagram.
2: Ναι, άμα μπει.
1: Εδώ, να το. Αντωνία με.
2: Ναι, γιατί βγαίνει μια άλλη με το ίδιο όνομα, η οποία να πάνω μέχρι κάτω με.
3: Καλή.
2: Πώς το λένε, βαμμένη, πώς το λένε.
1: Έχει και TikTok, να ξέρεις. Αντωνία Αντωνίου με W.
2: Ωραία, νομίζω ότι τη διαφημίσαμε. Λοιπόν, κόψε ένα τιμολόγιο 700 ευρώ. Όπα, τι λέει οι αγριόγατες, τι είναι αυτές.
1: Εδώ, τα μοντέλα του Sport
2: Illustrated. Ναι, εντάξει, αυτές είναι χρόνια καλές.
1: Είναι, ναι.
3: Οι ίδιες
1: νιάου,
3: είναι.
1: Νιάου.
2: Τι ίδιες είναι.
3: Τα μοντέλα τα ίδια είναι.
2: Δεν μπορεί να τα ίδια εδώ και 50 χρόνια. Με την πατερίτσα και με τον τροχό.
1: Λίγο δύσκολο, έχεις δίκιο Μιχάλη μου. Μα τι ερωτήσεις είναι αυτές.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα.
2: Ναι.
1: Σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, ναι. Τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
4: 500.
1: Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
8: Good morning, Michael.
0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
9: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
1: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα αυτό το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
9: Χριστέ μου, τι χιούμορ εκπομπή.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό και η Παγκόσμια ημέρα Σεξουαλικής Υγείας. Διάβημα της Ελλάδας προς την Άγκυρα. Η χώρα μας απορρίπτει τις τουρκικές ανακοινώσεις για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, υποσχέθηκε χθες από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πράσινος αρχηγός έταξε την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Βιολογική γονείς των τριών από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους είναι ο 43χρονος και 38χρονοι που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αυτό αποκάλυψε ο έλεγχος DNA. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο J.D. Vance σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει την νέα ανάφλεξη στον κόλπο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστήριξε πως η μεταφορά του πετρελαίου από το Ορμούζ έχει επιστρέψει στα προπολέμου επίπεδα. Σεισμό στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Η Volkswagen ανακοίνωσε πως κόβει 100.000 θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να κλείσει 4 εργοστάσια. Στον χώρο του ποδοσφαίρου μπαίνει ο Hugh Jackman. Ο Αυστραλός Σταρ σκέφτεται σοβαρά να αποκτήσει μερίδιο της βρετανικής ομάδας Norwich City, ακολουθώντας το παράδειγμα του καλού του φίλου Ryan Reynolds. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Σύννεφιες και πιθανότητα βροχή το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς. Έθριος καιρός με ως 35 βαθμούς αύριο Σάββατο.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Σάκη μου, κάθε μέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
4: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό άργο.
5: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κάθε και διάβασε και έχω να σου πω, Μιχάλη, ναι, ότι η Εύα, θυμάσαι, έδωσε το μήλο.
3: Ποια Εύα?
2: Η Εύα.
3: Α, αυτή που μας κατάστρεψε.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το μήλο δεν ήταν μήλο, Μιχάλη.
3: Α, καλά.
2: Ναι. Δεν ήταν.
3: Τι ήταν, καλέ.
2: Το μήλο, ναι, λέγεται ότι ήταν μάλλον σίκο.
3: Ποιο το έπαιρνε, αφού δυο του ήταν.
2: Όχι, όχι.
3: Δεν γίνεται να μιλάτε. Δεν υπήρχαν social τότε να πούνε όχι, δεν είναι αυτό, είναι τάλλο.
2: Όχι, Μιχάλη, και ο Μιχαήλ
3: Άγγελος. Δυο του ήταν. Και μάλιστα ήταν και το πρώτο του Αδάμ.
2: Ναι.
3: Γιατί όταν τσακωνόντουσαν,
2: ναι,
3: δεν μπορούσε να τη στείλει στη μάνα τη.
2: Ναι,
3: δεν υπήρχε μάνα.
2: Και δεν είναι τυχαίο κιόλας, Μιχάλη, γιατί ναι, στην αρχαία Ελλάδα,
3: ναι,
2: τι λατρεύανε περισσότερο να τρώνε οι αρχαίοι Έλληνες, ειδικά στην Αττική.
3: Για να είναι πιο ντούρι.
2: Ναι.
3: Σίκα.
2: Βέβαια. Για... Πώς τα ξέρεις όλα αυτά, Μιχάλη?
3: Πώς τα ξέρω. Πόσες φορές. Μετά περάσαν κάτι δεκαετίες, χιλίτες και μετά άρχισαν με το σίκα, σίκα. Άλλο ήταν. Αυτό ήταν. Υποτίθεται ότι ο Θεός του ήρθε η σκέψη να φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα.
2: Σωστά.
3: Με σκοπό ότι να υπάρξει πληθυσμό στη γη. Άρα λοιπόν ο Θεός τους είπε να γεμίσουν με πληθυσμό τη γη. Και βεβαίως να το κάνουν. Αλλά αυτοί γεννήσανε δύο γιους.
2: Σωστά, δύο γιους.
3: Πώς έγινε πιο κάτω? Για σκέψου το λίγο.
2: Αυτή η γη.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω την ιστορία.
3: Ο Κάιν και ο Άβελ.
2: Ναι, σωστά. Ναι,
3: δεν βγήκε κορίτσι. Άρα πώς γίναμε εμείς πιο κάτω? Πώς γεννηθήκαμε πιο κάτω? Δεν το καταλαβαίνω.
2: Κάτι χωρίστηκαν, λέει, η γη από ό,τι θυμάμαι.
3: Το ξέρω, πλακωνόντουσαν.
2: Πλακωθήκανε, ναι, γιατί ζήλευε ο ένας τον άλλο. Ναι, και κάπου πήγε ο ένας.
3: Πού βρήκε την κόμενα? Αφού δεν υπήρχε άλλη, δεν είχε γεννηθεί άλλη. Ήταν ο Αδάμ και η Εύα, ο πατέρας και η μάνα. Μετά πιο κάτω δεν είχε. Εκτός αν ο Θεός είχε βάλει και κομπάρσους. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
2: Δεν υπάρχει.
3: Σας αφήνω να το σκεφτείτε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ούτε flyover, ούτε απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών, ούτε βελτίωση στο μέλλον μας μαζική μεταφορά κτλ. Η λύση βρέθηκε για να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Μάλτας. Εδώ πιο κάτω στη γωνία. Η Μάλτα είναι εδώ. Η κυβέρνηση προσφέρει 25.000 ευρώ σε όσους οδηγούς καταθέσουν το δίπλωμά τους για 5 χρόνια. Πάρε 25 και κάτσε. Όχι, και άρχισε να χρησιμοποιείς ταξί, λεωφορεία, όχι το αυτοκίνητό σου. Εκτός από τις 25.000 ευρώ που θα καταβάλλονται σε 5 ετήσιες δόσεις των 5.000 ευρώ, όσοι καταθέσουν το δίπλωμά τους θα έχουν και δωρεάν μετακίνηση με τα λεωφορεία.
2: Ωραία!
1: Κυριακό, για άκου το, θα το ξαναπώ. Για να ξαναπάρουν την άδεια οδήγησης μετά το τέλος της πενταετίας. Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τις προαναφερθήσεις βεβαίως προϋποθέσεις, καλύτερα να πληρώσει το πρόστιμο των 5.000 και να επιστρέψει τα λεφτά. Okay. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.000 οδηγοί έχουν καταθέσει το δίπλωμά τους. Αυτό αναφέρει ο Υπουργός Μεταφορών, τονίζοντας στη Βουλή της χώρας ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει το 50% των οδηγών μέχρι τώρα. Που θα πει η κίνηση θα πέσει στο μισό.
3: Τέλεια,
1: παιδιά.
4: Να λύσει.
1: 25.000.
3: Ορίστε.
1: Εντάξει, και καθόλου και όπως πάμε με τις εκλογές, μπορεί να το κάνει και 30.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστό.
2: Ναι.
1: Ένα μπουκάλι κρασί πιέσε χθες. Έτσι έμαθα.
2: Ποιος είναι?
1: Έλα μωρέ, ποιος είναι. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η Άννα μου λέει, πάρε λέει το φίλο μου τον Χριστό να το ξυπνήσουμε. Σίγουρα θα κοιμάται αφού πήγε ένα μπουκάλι κρασί χθες. Τι κρασί ήταν, λευκό, κόκκινο, χοζέ, τι ήπιες?
2: Κόκκινο.
1: Έτσι, μπράβο, αντρικό, μπράβο, Χριστό. Ελληνικό ή ξένο?
2: Ξένο.
1: Πες μου τη μάρκα να με τρελάνεις.
2: Μάρκα δεν θυμάμαι.
3: Πού να θυμάμαι τώρα.
4: Είναι δίρλα.
1: Τι ήταν, ήταν.
4: Είναι κομμάτια.
1: Εντάξει, σήκω τώρα γιατί έχουμε δουλειές, εντάξει.
2: Έγινε.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Ναι, ποιος είναι?
1: Γιώργο, ο Μιχάλης είμαι. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, 95,2 Athens DJ. Τι κάνεις? Ο φίλος ο Κώστας μου έστειλε ένα μήνυμα. Καλημέρα, καταρχήν.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να πάρετε το φίλο μου τον Γιώργο, λέει, να του ευχηθείτε καλή επιτυχία και κάποιο χειρουργιάκι που θα κάνει σήμερα και να του πεις πως το επόμενο που θα κάνει, αν δεν βάλει μυαλό, είναι στον Αφιένα με την πατερίτσα που θα του φέρει ζωή στο κεφάλι. Δεν μου λες για να καταλάβω, για να καταλάβω, Γιώργο μου, πηγαίνεις για αυξητική?
5: Όχι, από αυτό δεν υπάρχει θέμα. Άλλο είναι το θέμα.
1: Ωραία, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα θα πάνε καλά, να τους ακούσεις, σου λένε, εντάξει.
5: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε μια έρευνα στα χέρια μου.
2: Σταματήστε να τη στέλνετε έρευνα.
1: Ναι, είναι σοκ αυτή η έρευνα.
2: Σοκ.
1: Λοιπόν, ήρθε από την Γερμανία, από το Γερμανικό Ινστιτούτο Προφυλακτικών. Ναι. Και βγάζει ότι οι Έλληνες λένε εμφανίζονται τελευταίοι στην Ευρώπη με το μικρότερο.
2: Ναι. Για διάβασε το να σου πω.
1: Παρ' όλα αυτά, λέει, υπάρχει απορία πώς γίνεται μαζική προσέλευση Γερμανίδων τουριστριών στην Ελλάδα.
2: Αυτά περί τόσο την έχουν οι Έλληνες, λοιπά, είναι του Καραγκιού, του Σόιμπλε και τη Μέρκελ. Από παλιά είναι αυτό. Εδώ έρχονται οι Γερμανίδες γιατί ξέρουν ότι. Χρυσές δουλειές κάνει ένας άνδρας που έφτιαξε εφαρμογή γνωριμιών για άνδρες με μικρό πέρα. Η εφαρμογή λέγεται Dinky One, μπορείς να πεις να το δεις, και απευθύνεται σε όσους δεν είναι και ιδιαίτερα πρικισμένοι. Μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας αριθμεί και όλα σε 119.000 μέλη και μάλιστα υπάρχει και βερσιόν στα ουαλικά, γιατί στην Ουαλία έχει πολλούς τέτοιους. Όπως είπε ο δημιουργός ο David Mintz, το app είναι δημοφιλές στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Αγγλία και θα ανοίξει και στην Ελλάδα.
3: Στην Ελλάδα!
2: Θα σε βάλω CEO.
3: Όχι, όχι! Σε όχι.
2: Άστο, κάτι που είναι πιο πολύ της μόδας. Σύμβουλο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: στο νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Άντε, ντε. Γιατί εσύ κοιμάσαι.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος?
3: Σε όλη την παρέα. Ο Νίκος είμαι.
2: Μάλιστα, Νίκο. Πού είσαι, τέτοια ώρα, 7 και 31.
3: Πηγαίνω στη δουλειά. Με βαριά καρδιά.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πες μου κάτι, πού βρίσκεται ο Λευκός Οίκος?
3: Ο Λευκός Οίκος.
2: Ναι.
3: Στην Αμερική.
2: Σωστά. Τι είναι η Πίνδος?
3: Βουνό.
2: Με ποιο όργανο κάνουμε κύκλους?
3: Με το μυρογνωμόνιο.
2: Έλα, συνελθέ, κοντά είσαι.
3: Με το...
2: Είναι και αρρώστια. Είναι και αρρώστια.
3: Αυτό που είναι τα δυο τα τέτοια. Τα...
2: Δεν μου πεις, δεν γίνεται.
3: Έλα, μωρέ, τώρα το έχω.
2: Θα πας να τα αγοράσεις, θα πεις θέλω τα δύο, αυτό που έχει δύο τέτοια.
4: Δύο τέτοια, ναι.
2: Θα στα δείξουμε κιόλας.
3: Σαν τόξο που είναι ο...
2: Πρέπει να πάω σε άλλη γραμμή. Thank you. Παρακαλώ, ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Ποιος?
5: Ο Μάριος είμαι.
2: Πώς λέγεται το όργανο, Μάριο, που κάνουμε κύκλο?
5: Είναι αρρώστια. Διαβήτης.
2: Διαβήτης.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Hey, it's David Guetta.
2: Yes!
7: DJ Upside Down.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Να μου τραυματίσει την καρδιά, you gonna break my heart, κτλ. Γιατί, εντάξει, και να το κάνω, δεν το θέλω. Να. Γιατί μπορεί να είμαι λίγο sexual.
2: Λίγο
1: sexual. Αν σε ελκύουν οι γυναίκες μέχρι 25 ετών, τότε έχεις ένα κοινό με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, Χριστέ μου. Πάρε μου τηλέφωνο το Λεωνάρντο.
2: Να το πάρω!
1: Ο Λεωνάρντο δεν θέλει να παντρευτεί ούτε να κάνει οικογένεια. Δεν θέλει λοιπόν να είναι σε σχέση με γυναίκες που να τον πιέζουν κτλ. Πάμε να ανοίγουμε τα σκαλιά. Δεν γίνεται αυτό. Μόλις αντιληφθεί ότι δένεται επικίνδυνα μαζί της, γεια σας.
2: Έφυγε. Α, κάποιον μου θυμίζει.
1: Η επιρροή του είναι τόσο μεγάλη που ήδη έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ένας όρος στο διαδικτυακό λεξικό Urban Dictionary λέγεται λίγο sexual. Από τον Λεωνάρντο Ντικάπριο.
2: Είσαι λίγο sexual.
1: Εγώ.
2: Είσαι λίγο sexual. Λίγο sexual. Λίγο sexual. Λίγο sexual.
3: Λεωνάρντο, είμαι μαζί σου.
2: Σιγά μην δεν ήσουν.
1: Οι άνδρες που ανήκουν στην κατηγορία των λίγο sexual θέλουν το δικό τους χρόνο, το δικό τους χώρο και να μην ζουν με την πίεση της σχέσης που ενδεχομένως να ετοιμάζει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.
2: Λίγο sexual. Ο Κίλιαν Μέρφι έφτασε στην Ελλάδα. Ο αγαπημένος Όπενχάιμερ και Peaky Blinders, ο ηθοποιός. Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
1: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: breakfast.
1: Μιχάλης είναι ρε παιδιά.
2: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κριντ, είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: 95,2 Athens DJ.
9: Ο DJ τα σπάει.
10: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
11: 95,2, πολύ μπροστά.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πρωτότυπο που έγινε στη Βενεζουέλα.
2: Ναι. Έχουν τελειώσει τα πρωτότυπα. Μπήκε ο Τραμπ, τα πήρε όλα, έφυγε. Ναι. Πήγε φυλακή, τελείωσε. Τι πρωτότυπο έγινε.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα εκεί που λέγεται Πρώτα Δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο τίτλο του κόμματο.
2: Τι είναι, γυναίκα είναι?
1: Όχι. Λοιπόν, ο Γκουστάβο Ρόχα, έτσι λέγεται.
2: Ο Γκουστάβο Ρόχα.
1: Ναι. Είναι υποψήφιο, είναι στην αντιπολίτευση.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τι κάνει για να χρηματοδοτήσει την καμπάνια του και να φέρει ψηφοφόρου?
2: Ναι, τι.
1: Έχει ω έπαθλο μία επέμβαση στήθου. Εκεί, Μιχάλη, γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω το γέλοντα. Γιατί, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Αλέξη Γιάγκου.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν βλέπω, αλλά άκου.
1: Έβγαλε λόγο, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του δραστηριότητας στο Καράκας και είπε: μπορεί η οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς παράγοντες.
2: Αλλά εγώ
1: δεν θα αφήσω να επηρεάσει, λέει, τις γυναίκες και θα προσφέρω πλαστικές στήθους.
2: Έτσι.
1: Ορίστε. Αυτό. Και πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι? Μήπως έρθει και εδώ αυτό.
2: Προσπαθώ να δω αν θα τον ψηφίσεις.
1: Δεν τρέπεσαι. Άντε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι εννοούν τελικά οι γυναίκες όταν λένε έκανα καλό σεξ? Τι εννοούν? Το πόσο καλό είσαι στο σεξ εξαρτάται κάθετα και οριζόντια από το κατά πόσο θες και μπορείς να ικανοποιήσεις τον παρτενέρ σου. Μεγάλε. Μόνο έτσι. Ούτε τα μεγέθη, ούτε τα αυτά. Αν θες λοιπόν να ξέρεις ποια είναι τα στάνταρτ για τις γυναίκες, μπορεί εσύ να είσαι διακόπτης και να ανάβεις κατευθείαν. Μπαμπούμ. Ωστόσο οι γυναίκες λειτουργούν σαν ντίμερ. Σιγά σιγά. Αγάλη, αγάλη που λένε. Προκαταρκτικά, φίλε μου. Ετοίμασε το εδάφος όσο πιο νωρίς μπορείς. Πρώτα απ' όλα παίξε με το μυαλό της και μετά με τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Και άμα δεν έχει μυαλό, παίξε με τα υπόλοιπα κατευθείαν. Okay. Ο άνδρας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να χαλαρώσει η γυναίκα. Και πώς χαλαρώνει μια γυναίκα? Χιούμορ, λίγο αλκοόλ, μασάζ, με αυτή τη σειρά. Οι φαντασιώσεις ενεργοποιούν τη διάθεσή της για σεξ. Χρόνια τώρα.
2: Ναι.
1: Ρώτησε την λοιπόν τι θα ήθελε να κάνετε που δεν το έχετε ξανακάνει.
2: Αχα,
1: και αν υλοποιείτε,
2: ναι,
1: κάντε το.
2: Το
1: θέλει πολύ.
2: Ναι.
1: Άντε και καλά.
3: Αυτά.
2: Ωραία, ωραία εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
10: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
11: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
11: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Fashion TV.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κορυδαλός Μπαρ.
3: Τι είναι αυτό?
2: Καλώς ήρθατε στο Κορυδαλός Μπαρ. Έχει ανοίξει και ήδη και προκαλεί σάλο.
4: Γιατί?
2: Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που φέρεται να τραβήχθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλού και να δείχνει κρατούμενους να έχουν στήσει σκηνικό που θυμίζει περισσότερο μπαρ παρά κελί. Ωραία, καλά κάναν τα παιδιά.
3: Για
2: πήγαινε κλείσου και εσύ μέσα. Παρακαλώ. Το υλικό ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τους τοίχους της μεγαλύτερης φυλακής της χώρας. Στο βίντεο εμφανίζεται ένας κρατούμενος αφγανικής καταγωγής. Δεν μανιάζει, θα του παίξουμε Google. Ο οποίος περιγράφεται λέει ως αρχιμαφιόζος, κάθεται σε ένα τραπέζι φορώντας χρυσές αλετισίδες, καπνίζει, πίνει αλκοόλ και ακούει δυνατά μουσική. Δίπλα στο συγκεκριμένο κρατούμενο φαίνεται να είναι και ένας άλλος συγκρατούμενος του, ο οποίος χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εκτελώντας χρέη DJ. Ψάχνει, δηλαδή κατέβαινε. Η χρήση των κινητών με φυλακές συνδέεται όχι μόνο με την παραβίαση των κανόνων κράτησης, αλλά και με τη δυνατότητα οργάνωση.
4: Α, δεν υπάρχει οργάνωση.
2: Εν πάση περιπτώσει, μα ακούνε, το ξέρω. Έρχομαι να παίξω, δεν θέλω. Έρχομαι δωρεάν. Θα το κάνουμε.
4: Του Κορυδαλού.
2: Ο Μιχάλης έρχεται. Σας το λέω, παιδιά, οργανώστε το, έρχομαι κανονικά. Θα γίνει τη. Λοιπόν, έρχομαι να παίξω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2. Athens DJ.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κάτι εντυπωσιακό σημαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών όταν πεθάνετε.
3: Ο Παναγία μου, τι γίνεται.
2: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά σημαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνει δεν έχει πρόβλημα. Άρα θα, ακόμα και αν πεθάνει, θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανό. Στα είχε πρισμένα. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα. Αυτό έγινε στο Μιλάνο. Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στο Μιλάνο. Φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού Ταύρου στην στοά Βίκτορος Εμμανουήλ του Δεύτερου. Ξέρεις τι είναι ο Ταύρος?
4: Ναι. Ζώο.
2: Καλά. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι η περίφημη όρχη του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη.
3: Α, ναι, που τα πιάνουν.
2: Τα πιάνουν γύρω-γύρω κτλ. Φαίνονται να μην υπάρχουν γιατί κάτι έγινε.
3: Πού πήγαν?
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν οι όρχες του Ταύρου? Αυτή ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μιλάνου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο, τον Μάρκο Γκρανέλη κτλ. Ντόβε, πού είναι, εντάξει, πού είναι, παιδιά? Προφανώς τα βγάλανε να τα καθαρίσουν, γιατί ξέρεις πώς ήταν γραμμένοι πάνω εκεί.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: Το 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
6: You're the Owens sisters.
7: Yeah, everyone we love dies.
5: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
8: Everything's gonna be okay.
5: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση. Οριστικοποιούνται τα οικονομικά μέτρα. Το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Ζεσταίνεται το προεκλογικό σκηνικό. Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα από το Ηράκλειο. Ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία σε κανέναν από τους δύο, είπε ο πράσινος αρχηγός. Θανάσιμα τραυματισμένος με μια σφαίρα από καραμπίνα βρέθηκε πρώην αντιδήμαρχος σε χωράφι στο Δήμο Αχαρνών, στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για αυτοκτονία. Θα μας τρελάνει ο J.D. Vance. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χτες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τη νέα ανάφλεξη στον κόλπο. Σε ιστορικά χαμηλά η δημοτικότητα Τραμπ στις ΗΠΑ. Δεν το βάζει κάτω Τζον Μάλκοβιτς. Και καλά κάνει. Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ γιατί κάνω αυτό που αγαπώ, είπε ο 72χρονος ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
9: Συννεφιές και πιθανότητα βροχή στο απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
11: Καλημέρα, Μιχάλη. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
2: Έτσι, είναι καλά.
11: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
5: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
12: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, ποιος είναι?
12: Ο Κάρολος.
2: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
12: Μια χαρά είστε.
2: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
13: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: στα FM με τον Μιχάλη.
1: Τι φωνάζουν οι άντρες, ναι, κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης.
2: Oh.
1: Ναι, ναι, ναι. Oh. Από διάφορες χώρες, όχι από κάπου συγκεκριμένα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Ισπανία.
2: Ισπανία, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Μάντρε μία.
3: Μάντρε μία, ναι. Βέβαια.
2: Μήπως της λέει κάτι άλλο για μια μάντρα με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
1: Ναι. Και δεν το καταλάβαμε. Επειδή ξέρει τη μάντρα, δηλαδή στα εγώ πρόβατα.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, για λέει πάνω πιο κάτω.
1: Στη Γαλλία.
2: Τι λένε.
1: Ο Μοντιέ.
2: Ο Μοντιέ. Ο Μοντιέ. Μέρντε.
1: Ναι, ναι. Η Πολωνή, Μιχάλη.
2: Λένε οι Πολωνοί κάτι.
1: Ναι, λένε ζου, ζου, ζου. Τρεις φορές το ζου.
2: Ζου, ζου, ζου. Ζου, ζου, ζου. Μάλιστα.
1: Η Ρουμάνη, Μιχάλη. Ατερμίνα.
2: Ατερμίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι γεια σας, τελείωσα.
1: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις, τελείωσα.
2: Ναι, αλλά το τελείωσα, τερμίνα, ναι, αλλά το termination δεν είναι.
3: Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Και στην Ελλάδα, Μιχάλη, τι λένε.
3: Τι.
2: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Λέει, υπάρχει, λέει, προσωρινή διακοπή λειτουργίας.
2: Α, δεν λένε τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Δεν φωνάζουν τίποτα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι κάτι μουρμουρίζουν, απλώς εσείς το ακούτε.
3: Τι λένε.
2: Ε, ποιος το διάλογο. Και κλείνουν, πρέπει να κάνω ότι τελείωσα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Αθένα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Έχω εργασίε στο σπίτι σου. Ένα συνεργείο. Θα ανέβουν πάνω στην κεραία που είναι οι κεραίε.
3: Ναι.
2: Έχω παραγγείλει μια συστάδα Patriot. Όχι, να την βάλω σπίτι μου.
3: Αχ, πόσα κάνανε?
2: Ναι, φτηνό είναι από το τέμου. Patriot από το τέμου.
3: Δεν σε μπορώ όμως, δηλαδή. Δεν σ' αντέχω.
2: Γιατί?
3: Πραγματικά.
2: Σε παρακαλώ.
3: Καταρχήν κάνανε και καιρό να σου έρθουν, γιατί τώρα αργούν από το τέμου.
2: Ναι,
3: τώρα
2: δεν το ξέρω.
3: Τα έχει παραγγείλει εδώ και ένα μήνα.
2: Εντάξει, τα πρώτα που ήρθαν πήγανε στην Κάρπαθ από το τέμου. Έχετε χαζέψει με τις τιμές βενζίνης, τι γίνεται?
3: Ναι, Μιχάλη μου έβαλε χθες βενζίνη τώρα που το πες κοντά στο 2 ευρώ, δηλαδή τρελάθηκα.
2: Α, είσαι βλάκας. Εγώ παρέγγειλα από το τέμου με 1 ευρώ το λίτρο. Από το τέμου. Δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ?
3: Όχι, ποτέ.
2: Για δοκίμασέ το.
3: Ποτέ, δεν θέλω.
2: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Θυμόσαστε που γρινιάζατε κάποτε ότι τα διόδια Αθήνα Θεσσαλονίκη ήταν περισσότερα από τα κάψιμα?
3: Ναι, το θυμόμαστε.
2: Άρα, το φτιάξαμε.
3: Το φτιάξαμε.
2: Εντάξει, τελείως.
3: Ήρθε στα ίσα του.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γιώργο.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα Γιώργο, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, εσείς?
1: Μια χαρά. Πιάνεις καινούργια δουλειά, λέει, σήμερα?
2: Α, έτσι λένε οι φήμες.
1: Κάτσε, εσύ δεν τις έχεις ακούσει τις φήμες?
2: Αληθεύουν, αληθεύουν.
1: Οκ, οκ, οκ. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, Γιώργο, λέει, θέλω να πάρει τον άντρα μου, τον Γιώργο, να του ευχηθείτε για την καινούργια δουλειά που πιάνει τη Δευτέρα. Τον αγαπώ πολύ, είναι ο άνθρωπός μου, λέει η Μαρία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραίο, ο Γιώργος και η Μαρία είναι κλασικό ζευγάρι από πλευρά ονοματοδοσία.
2: Βέβαια. Δεν είμαστε καθόλου κοινοί.
1: Τι εννοείς?
3: Δεν είναι καθόλου κοινοί, γιατί?
1: Ναι, τι, ναι. Ρε παιδί μου, ο Γιώργος και η Μαρία. Και τα παραμύθια Γιώργος και Μαρία λέγανε. Κατάλαβες εδώ.
2: Αποτελούμε πρότυπο.
1: Ωραία, ναι. Ωραία. Για παιδί μου, κάτσε παρακαλώ. Αν θέλεις, μου λες, τι δουλειά καινούρια είναι, τι θα κάνεις?
2: Θα είμαστε μια φαρμακευτική εταιρεία.
1: Μάλιστα. Θα πουλάς, δεν τα πίνεις?
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Okay. Εντάξει Γιώργο μου, καλή επιτυχία. Βασίλη, Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη. ναι αυτό, τι άλλο? Δε φταίω εγώ, η Διονυσία. Λες παρακαλώ να καλέσετε το αγόρι μου το Βασίλη που έχει τα γενέθλια και να του ευχηθείτε κτλ. Λέει η Διονυσία Βασίλη.
2: Το κατάλαβα.
1: Έχεις να κάνεις κάποια δήλωση στα μικρόφωνα και στις κάμερες?
4: Όπα!
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, καλημέρα, χρόνια πολλά.
4: Τίποτα, καμιά δήλωση.
3: Μα λέτε, κρίμα.
4: Αν ήμουν εγώ θα έκανα.
3: Τι θα έλεγες?
1: Καλά, εσύ είσαι ψώνιο. Εννοείται.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Πώς θέλει το στήθος της κοπέλας σας να του συμπεριφερθείτε?
3: Η κοπέλα, όχι το στήθος. Το στήθος δεν έχει άποψη.
2: Και το στήθος, Μιχάλη. Το στήθος. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε. Είναι τα βήματα. Κάντε του λέει κοπλιμέντα. Ναι,
3: εντάξει.
2: Πρέπει να κάνετε κοπλιμέντα.
3: Τα γνωστά.
4: Αυτά δεν είναι κοπλιμέντα.
3: Ναι, ναι. Βουτά την ευτυχία μέσα.
2: Λοιπόν, πρέπει λέει να κάνετε μασάζ, λέει, στο στήθος.
3: Εννοείται.
2: Ναι, γιατί λέει βοηθάει στην οικοδόμηση της προσμονής.
3: Ναι, βοηθάει και στην δική μου την οικοδόμηση.
4: Ωραία εκπομπή.
3: Εντάξει, ναι, αυτή.
4: Παιδιά, βάλτε ένα σήμα 18 σύνε πάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Επίσης
3: 18 πλάς πάνω δεξιά στο ραδιοφωνό σας είναι για άνω από τον 18, ναι.
2: Μην αφήνετε, λέει, το ένα στήθος απ' έξω. Πρέπει να σας
3: όχι.
4: Και συνεχίζετε.
3: Μπορεί να σας αρέσει, μπορεί να σας αρέσει όπως τη βλέπεις το δεξί που είναι το αριστερό για αυτήν. Αλλά το μην αφήνεις το άλλο.
4: Φτάνει.
5: Παραπονιέται.
2: Επίσης.
3: Και όχι μόνο παραπονιέται, το άλλο είναι και λιγάκι γυρτό.
2: Ναι, Μιχάλη.
3: Σε κοιτάει στραβά.
2: Και τέλος, Μιχάλη, μην κουνάτε, μην αναπηδάτε.
3: Α, να μην τα...
2: μην τα ταράζετε, τέλος πάντων. Ναι, πρέπει, είναι σημαντικό. Αυτές τις συμβουλές...
4: Κόψτε την εκπομπή, κόψτε την.
2: Είναι πολύ σημαντικό για μια γυναίκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Δεν
2: θα
3: κάνουμε τα στιγμή, ο Ντυρλαντα, Ντυρλαντα, ο Ντυρλαντα.
4: Ω, Θεέ μου.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Μπόμπι μου.
1: Καλημέρα.
2: Καλέ.
1: Καλέ, Μιχάλη. Καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά. Θέλω, λέει, να της πείτε ότι την αγαπάω πολύ και είναι η γυναίκα της ζωής μου. Χρόνια πολλά και από την κόρη μας, την Κάτια, λέει ο Κώστας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
3: Πολύ έγινε, ρε παιδιά, ξύπνησες.
2: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
2: Αντώνη, εγώ άκουσα έχεις ξυπνήσει σε μια χαρά μου. Μην παίξουμε τώρα.
4: Είμαι ζωηρός.
3: Είναι ζωηρός, παιδιά, ξέρεις.
2: Σε ποια πρωτεύουσα της Ευρώπης βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
3: Όπα.
2: Έλα.
4: Το Παρίσι.
2: Από πού βγαίνει το καλαμποκάλευρο?
4: Από το καλαμπόκι.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πέντε.
2: Γεια σου.
5: Αχ, μωρέ.
2: Next line, please.
3: Πάμε στο επόμενο.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
6: Αναπαλαιώματα. Έξι.
2: Ναι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες, ναι, όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τεστοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
3: Φουλ.
1: Φουλ. Ντροπή.
3: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο?
3: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή?
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι όχι πρέπει να κάνει.
3: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ. Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στον ντους μέσα.
3: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιο.
1: Α, λιόλιο τραγουδά. Το δάνεισε στο σπίτι και τέτοια.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Γίνεται και αυτό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
3: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
3: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
3: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
2: Από θες.
3: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Αθήνα.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αουσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ξύπνησες?
3: Δεν ξέρω. Θα το τσεκάρουμε. Για ελάτε να σε τσεκάρω, παρακαλώ.
4: Ναι.
3: Καλημέρα.
4: Α, εγώ είμαι. Καλημέρα.
3: Εσύ είσαι, ναι. Πώς, ποιος είσαι εσύ?
4: Εγώ είμαι ο Θάνος.
3: Μάλιστα. Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Τι γίνεται, Θάνο?
2: Τι ωραία τα λέτε.
4: Άρα, Μιχάλη. Είμαστε και γείτονες, να ξέρεις.
2: Στην Εκάλη μένει ο Θάνος.
3: Έλα.
2: Ρε Θάνο, τι παίρνεις πρωί εδώ?
3: Έχεις ανάγκη να πας? Πήγαινε στον Πελόν μόνος σου, αφού μένεις στην Εκάλη.
4: Δεν μένω, μένω κοντά στην Εκάλη.
3: Α, οκ. Λοιπόν, πώς ήταν η θεή του Ολύμπου, σε παρακαλώ?
4: 12.
3: Μην γίνουμε ρεζίλοι. Πόσα δεκάλεπτα έχουν τα 2 ευρώ?
4: Τα 2 ευρώ έχουν 20.
3: Σωστά. Ποιο ήταν το μικρό όνομα του Κολοκοτρώνη?
4: Θεόδωρος.
2: Μπράβο.
3: Εντάξει. Σου επιτρέπουμε να περνάς που και που και από την Εκάλη.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Είμαι η Πόπη.
3: Για να δούμε. Από τι φτιάχνετε το κετσάπ?
5: Από ντομάτα.
3: Σωστά. Από ποιο δέντρο φτιάχνετε το λάδι?
5: Από την ελιά.
3: Από πού βγαίνουν τα κουκιά?
5: Από το χώμα, τι είναι? Από το φασόλι. Δέντρο, τι? Φυτό.
2: Τι μπέρδεψες λίγο.
3: Να ξαναρωτήσω, κουκλίτσα μου, από πού βγαίνουν τα κουκιά? Πόσο απλό.
5: Τα κουκιά είναι ένα σαφασόλι μεγάλο που είναι μέσα κουκιά.
3: Ναι, δεν σου...
5: Φυτό είναι.
3: Φυτό. Πώς λέγεται το φυτό?
5: Κουκιά.
3: Μπράβο. Πόπο με το ζόρι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω, μου τυχαίνει πιο συχνά. Βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο.
3: Α, ναι.
2: Έχετε εξελιχθεί. Ναι, ποδοσφαιρικά, ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι αυτό ένα αδύναμο που ήταν πριν 10 χρόνια, 15, που έλεγε εντάξει, τα κορίτσια φορίζετε τα κούνια και φύγετε.
3: Ναι, ναι.
2: Βέβαια, υπάρχει και μια. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα βάζει γκολ, δεν βγάζει
3: την
2: μπλούζα. Γιατί ρε, κορίτσια. Έτσι δεν γίνεται. Όταν μπαίνει γκολ, βγάζουμε την μπλούζα.
4: Αδικία.
2: Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Αν θες να δεις πως χρόνια μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
3: Ντροπή.
2: Που δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας, αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
3: Ναι.
2: Άστο.
3: Άστο,
2: εδώ, παρακαλώ.
4: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
2: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, γυναίκα που μας ακούει και δεν ξέρει ότι πάντα υποστηρίζω, πάντα επιτίθεμαι στον κομμενό της και του λέω να συζητώ και στον άντρα.
4: Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου?
2: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις από τη ζωή, μην πω καμιά κουβέντα.
4: Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
2: Φτάνει.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
1: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
2: Τα Βλάχικα.
1: Ναι.
3: Α, το βρήκε. Κέρδισε το κορίτσι.
1: Εντάξει.
0: Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τετά. Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vata 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εύπεθ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. Εύπεθ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. Εύπεθ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. Εύπεθ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.augg.edu.

0: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα, ούτε.
1: Ούτε παπα, ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh, yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κορίτσια, σας παρακαλώ, σε ποιον θα αφιερώνατε το συγκεκριμένο τραγούδι που θα σας παίξω και για ποιο λόγο? Ποιος ή ποια από εσάς σας έρχεται στο μυαλό? Ακούστε το τραγούδι, ρε παιδί, να το βάλω, το βάζω. Σε ποιον θα αφιερώνετε το μυαλό σας, που πάει μόλις ακούσα αυτό το τραγούδι? Καλημέρα, παιδιά, στα πεθερικά μου με αγάπη πολύ, λέει Χρύσα. Χάχα, σε έναν πρώην εργοδότη μου που κάθε μέρα έτσι τον αποκαλούσα, λέει η Στέλλα.
3: Με το καλημέρα.
2: Παιδιά, ήρθε το παπάρι. Στη φίλη μου την Έννη θα το αφιερώνω γιατί είναι πολύ φαν των παπάρι. Καλημέρα. Εγώ στον εαυτό μου, γιατί έχω πάρει το πρώτο βραβείο επιλογής τους. Το ωραιότατο αυτό τραγούδι στην πεθερά μου που μας έχει γραμμένους εκεί, λέει η Διάννα. Έχουμε φωνητικά.
4: Ναι, έχουμε την Νικόλ.
5: Στο πρώην άντρα μου φυσικά, γιατί είναι μεγάλο παπάρι.
4: Έχω άλλο ένα.
2: Άλλο ένα έχεις?
4: Ναι, από τη Μάρια που μόλις ήρθε.
6: Στον άντρα μου. Ξεκάθαρα στον άντρα μου. Και να πάρετε και να το βάρετε και όλες να τα ακούσουμε μέχρι το τέλος.
2: Τι τραβάω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι.

0: 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Διάβημα της Ελλάδας προς την Άγκυρα. Η χώρα μας απορρίπτει τις τουρκικές ανακοινώσεις για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, υποσχέθηκε χθες από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βιολογικοί γονείς των τριών από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους είναι ο 43χρονος και 38χρονη που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αυτό αποκάλυψε ο έλεγχος DNA. Σεισμός στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Η Volkswagen ανακοίνωσε πως κόβει 100.000 θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να κλείσει 4 εργοστάσια. Στον χώρο του ποδοσφαίρου μπαίνει ο Hugh Jackman. Ο Αυστραλός Star σκέφτεται σοβαρά να αποκτήσει μερίδιο της βρετανικής ομάδας Norwich City. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Σύννεφιες και πιθανότητα βροχή στο απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Παρακαλώ.
4: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι κάνεις?
4: 95,2 Athens DJ, είμαι Χαλή Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
3: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
4: Εντάξει, Φλόρα, τι κάνεις, Δίνα μου?
3: Καλά είμαι. Και όλοι οι DJ, βρε.
4: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
3: Αγαπώ πολύ.
5: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: I adore you. Το λατρεύω και σε λατρεύω και τα λοιπά. Και εδώ λατρεύω καθένα ό,τι θέλει. Μία pub στη Νέα Ζηλανδία προσφέρει σφινάκια με ούρα ελαφιού αναμειγμένα με λικέρ από ακτινίδιο και γιαούρτι.
2: Τι ωραίο.
1: Η Σάρα Γουούτ, που είναι η διευθύντρια τη pub, δήλωσε ότι δοκίμασε πρώτη το ποτό από περιέργεια αφού προκλήθηκε άλλο.
3: Ναι, καλά.
1: Ξεπούλησε. Όπω δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων, ορισμένοι πελάτε δοκίμασαν ήδη το ποτό και έχουν τρελαθεί με τη γεύση.
3: Καλά, ιδέα.
1: Είναι ούρα ελαφιού, αναμειγμένο με λικέρ από ακτινίδιο και γιαούρτι. Το 2021, πιο πίσω, η συγκεκριμένη pub είχε προσφέρει στου πελάτε τη σφινάκια με ούρα αλόγου και μήλο. Τα οποία εξαντλήθηκαν τα σφινάκια προτού καν ξεκινήσει η διοργάνωση και η παρουσίαση.
3: Ωραία, μπράβο.
1: Για την ιστορία, τα ούρα του ελαφιού φυλάσσονται σε υγρό άζωτο σε θερμοκρασία μείον 196 βαθμούς Κελσίου.
2: Α,
1: παπά, ρε, πα και πίνει εδώ να πούμε στην Αθήνα και τι έχει μέσα. Βενζίνες και λάδι αυτοκινήτου έχετε.
2: Έμα, ναι.
1: Ποια ζούρα.
3: Αλόγου καλύτερα.
1: Ελαφιού. Το ελάφι τρέχει πιο πολύ.
3: Ναι.
1: Θα πει είναι πιο κινητικό, άρα έχει αυτό.
2: Στην υγεία μα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα παράπονα αλλά και τα αιτήματα των κοριτσιών,
2: ναι,
1: που έχουν μεγάλο στήθος.
2: Τι παράπονα έχουν?
1: Έχουν παράπονα από εσάς τα γόρια.
2: Καταρχήν χειροκροτάμε.
3: Μπράβο,
1: συγχαρητήρια. Βέβαια.
2: Για το βάρος που κουβαλάτε στη ζωή σας.
1: Είναι ωραίο βάρος.
2: Για να.
1: Ναι.
2: Για λέγε.
1: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε.
2: Ναι.
1: Ασχολείστε μόνο με το στήθος μας κατά τη διάρκεια του σεξ. Εντάξει, ασχοληθείτε και με εμάς.
2: Τώρα δεν
3: ασχολείστε με κάτι άλλο.
2: Ναι. Θα γίνει, ναι. Εντάξει.
1: Χάνεστε εκεί μέσα λίγο, λέει. Ναι.
2: Και εμείς και ό,τι άλλο διαθέτουμε.
3: Ωραία.
2: Εννοώ τα χέρια.
3: Τι άλλο διαθέτεις, για πες.
2: Τα χέρια.
3: Α, τα χέρια.
2: Τα χέρια.
3: Ναι. Ωραία εκπομπή.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι τίμιο παιδί.
3: Ναι.
2: Και καθαρός. Εσάς τα μυαλά σας πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν.
1: Βέβαια. Ρωτάτε αν έχουμε κάνει πλαστική. Τι σας ενδιαφέρει?
2: Καθόλου.
1: Τι σας ενδιαφέρει?
2: Ούτε καν με ενδιαφέρει.
1: Ίσα,
2: δεν θα χαλάσουν ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς. Και τελευταίο, Μιχάλη, τους βγάζετε, λέει, nicknames. Πώς είναι τα μωρά μου, τι κάνουν οι αγάπες μου. Ρωτήστε, λέει, επιτέλους για εμάς.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν βγάζουμε ονόματα μόνο.
1: Τι κάνετε?
2: Πώς το πες με ένα nickname?
1: Λέει, τι κάνουν τα μωρά μου, τι κάνουν οι αγάπες μου.
2: Τι κάνουν τα μωρά μου.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ. Nueva York.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Xiaomi Love, δείξε μου αγάπη. Και εντάξει, είναι καλό να δείξουμε την αγάπη, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλα. Μην κάνουμε θόρυβο. Ένα αθλητή, για να ξέρετε,
2: ναι,
1: για να αποδώσει χρειάζεται συγκέντρωση. Ο καλό αθλητή όμω φαίνεται και στο πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στι αγωνιστικέ υποχρεώσει που έχει όταν αποσπά την προσοχή του από αστάθμητε παράγοντε. Ήταν δύο ταινίστε οι οποίοι παίζανε στα πλαίσια του Sarasota Open στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ξαφνικά όπω παίζανε το παιχνίδι διαταράχτηκε από ερωτικού ήχου. Οι δύο αθλητές τα έχασαν, σταμάτησαν, διαπίστωσαν ότι σε κοντινή απόσταση σε ένα σπίτι που ήταν κοντά, με ανοιχτά παράθυρα, με τη βεράντα ανοιχτή, ακουγόταν ένα ζευγάρι που έκανε θορυβωδό σεξ. Ουσιαστικά αυτοί φωνάζουν, οι άντρες δεν φωνάζουν. Αυτοί και ήταν τέτοια η ένταση μάλιστα που ένας ταινίστας αντί για σέρβιση σταμάτησε να κάτσει να γελάει, με τη σειρά του γελάει και το κοινό, μετά το κοινό επειδή παίρνει η ώρα
2: και
1: αυτή. Άρχισε να κράζει το κοινό.
2: Ναι.
1: Κακός. Εντάξει, και αυτή μπαλάκια είχε και έπαιζε. Γιατί δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που έγινε στο εξωτερικό. Πώς την κάνεις και εσύ εδώ.
3: Πού
2: δουλεύουμε.
3: Στην εταιρεία.
2: Ναι. Λοιπόν, ένα γραφείο στο Σαν Φρανσίσκο.
3: Ναι.
2: Η Bolta Italy είχε μια φοβερή ιδέα, ναι. Μιχάλη. Πρότεινε στους εργαζόμενους της, ναι, να δουλέψουν ένα μήνα εντελώς γυμνοί. Στην αρχή, λέει, υπήρχαν αντιδράσεις.
3: Εγώ είδες πως αντέδρασα, γέλασα.
2: Ναι, ήταν επιφυλακτικοί όλοι. Στο τέλος όμως, λέει, οι εργαζόμενοι, λέει, πειράζαν ο ένας τον άλλον. Απέξαν μεγαλύτερη οικειότητα. Και επίσης, λέει, τα κέρδη εκτοξεύτηκαν στα ύψη, Μιχάλη.
4: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι να δώσω μια εντολή γίνεται. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Αλλά στο τέλος θα είναι όλα μου τρωμένα και προς τα κάτω.
2: Έλα, βρε.
3: Δεν νομίζω ότι. Σας έχουμε βαρεθεί.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι, πολλές φορές λένε «Α, αυτό είναι το καινούριο που γίνεται». Ποιο καινούριο, θα σας το πω τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει απόδοση. Εν πάση περιπτώσει, ζευγάρι βρήκε τρόπο αποταμίευσης. Ναι. Κάθε φορά που κάνει σεξ, βάζει 6 ευρώ στον κουμπαρά.
3: Καταπληκτικό.
1: Να, είδατε, αηδίες, το καταπληκτικό.
3: Πολύ ωραία.
1: Ένα ζευγάρι στο Μεξικό βρήκε ίσως λέει το ιδανικό τρόπο για να καταφέρει να εξοικονομεί χρήματα. Έναν τρόπο διασκεδαστικό,
2: ναι,
1: που δεν χρειάζεται να στερηθείς πολλά πράγματα για να μαζέψεις χρήματα. Η Φάνη, έτσι λέγεται, και ο αραβωνιαστικός, ο Τζίζους, αποφάσισαν πως κάθε φορά που συνευρίσκονται ερωτικά θα βάζουν 6 ευρώ στον κουμπαρά.
2: Okay.
1: Οι δύο Μεξικανοί μοιράστηκαν το περίεργο οικονομικό του μυστικό σε ένα βίντεο στο TikTok με 25 εκατομμύρια προβολές. Μέσα σε ένα χρόνο εξοικονόμησαν 1.320 ευρώ. Δηλαδή το κάνανε 220 φορές μες στον χρόνο. Και το ζευγάρι λέει, έβγαλε αυτά τα χρήματα, τα έβαλε για έκτακτες πληρώμες. Είναι 1.320 ευρώ, δεν είναι κάτι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό το κλασικό που συμβαίνει και στην Ελλάδα.
3: Τι,
1: κάνεις σεξ με τη σύζυγό σου,
3: ναι,
1: τελειώνεις, της αφήνεις 100 ευρώ στο κομμωδίνο, αυτή από συνήθεια σου αφήνει 30 ευρώ.
3: Βρέστα.
1: Ναι, και είμαστε όλοι καλά.
2: Τι ωραία, μπράβο,
3: έκπομπη.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ένας έκανε τατουάζ στο αυτό του.
2: Ναι.
1: Το επίθετο του κολλητού του.
3: Έλα, γιατί okay. Του κολλητού.
1: Γιατί ο λόγος λέει για τον Παναγιώτη από τα Πετράλωνα,
3: ναι.
1: Ο οποίος ήθελε να αποδείξει τον κολλητό του, τον Γιάννη, πόσο πολύ μεγάλη φιλία έχουν. Οι συντελεστές του τατουατζίδικου πήγαν σε ένα τατουατζίδικο.
3: Ναι, ναι.
1: Έμειναν με το στόμα ανοιχτό ακούγοντας τον Παναγιώτη και ότι ήθελε να γράψει πάνω στο όργανό του.
2: Ναι.
1: Αποφάσισα να κάνω τατουάζ, λέει, στο αυτό μου, ναι. Το επίθετο του καλύτερου μου φίλου για να του δείξω πώς τον αγαπάω και ότι η φιλία μας είναι ισχυρή. Το σκεφτόμουν, λέει, ενώ ήμασταν διακοπές και τελικά το αποφάσισα.
2: Ναι.
1: Και έγραψε το επώνυμό του.
2: Okay, καλά, και
1: ήταν ναι. Το επώνυμό του ήταν Παπαμαστρό Κουτσοπαναγιατόπουλος.
2: Αυτό είναι το επώνυμο, ρε Μιχάλη. Συγγνώμη δηλαδή.
3: Όλο γράφτηκε.
1: Όλο.
2: Σιγά καλέ. Να μας το δείξει πες.
1: Σε μένα τι να γράψω. Κλάπης δύο πόντι. Άντε ρε παιδί.
4: Σαπούλι. Σαν τελεία.
2: Ωραία κομπή, μπράβο.
3: Ντροπή σας.
2: Ωραία. Θα γράψω εγώ Τσαουζόπουλο.
1: Έχεις αργήσει. Έτσι κι αλλιώς εκεί με έχεις γραμμένο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: breakfast.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή, έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
3: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
5: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
6: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour, επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School.
1: Περισσότερα στο acto.gr.

0: for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο μουστάκας.
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ένας γκέι αγρότης, κανένα πρόβλημα. Μεγαλώνει κοπάδι με 21 γκέι πρόβατα που έσωσε από το σφαγείο. Ο Μάριος Στουκ. Το λένε και Μιχάλη, αντέλα εδώ. Ένας γκέι αγρότης ανατρέφει το πρώτο κοπάδι γκέι προβάτων στον κόσμο στο αγρόκτημά του στη Γερμανία. Ο Μάικλ έχει ένα κοπάδι από 21 γκέι κρυάρια. Ο εκτροφέας λέει

0: Τη δείχνουν προτίμηση σε άλλα αρσενικά, επισημαίνοντας ότι φλερτάρουν το ένα το άλλο και αγνοούν εντελώς τα θηλυκά. Τα αγνοούν.
1: Χαίστηκα,
0: δεν με νοιάζει. Σωστό. Μελέτες έχουν δείξει ότι περίπου το 8% των κρυαριών είναι γκέι, ενώ το 18% είναι μπάι.
1: Α, μπάι, είναι και μπάι, καλά, είναι και μπάι.
0: Το, αυτό είναι επιστημονικό, ρε. Έτσι, ο αγρότης αγόρασε 21 γκέι κρυάρια από εκτροφής και ξεκίνησε το Rainbow Wool με ένα φίλο.
2: Μπράβο!
0: Το μαλλί χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εμπορευμάτων όπως καπέλα, μπάλες και κορδόνια παπουτσιών.
2: Θέλω και εγώ Rainbow Wool.
1: Και εγώ Rainbow.
0: Έρχεται. Ο Μάικλ, που είναι επίσης μέλος του δικτύου γκέι αγροτών της Γερμανίας, ελπίζει, λέει, ότι κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Τα τρακτέρ θα έχουν όλα ροζ χρώμα.
2: Επιτέλους! Καλημέρα στην κοινότητα!
0: Παλικάρια, αγρότες, Έλληνες, πάψτε τα ροζ. Κατεβείτε Μαξίμου, θα είναι πιο εύκολα.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οι άνδρες θέλουν, λέει, να φοράνε γυναικεία εσόρουχα και υπάρχει λόγος. Γιατί τόσο ντόρος, γιατί τόση ντροπή, γιατί τόσες απορίες.
2: Γιατί.
1: Ζώτα, δεν, αυτό δεν είναι έρευνα, τίποτα. Κάποιος το έγραψε. Τίποτα. Την ομάδα της Καμάλα Χάρης έχει έρθει αυτό.
2: Ηρέμησε, διάβασε το πού θα καταλήξει.
1: Τα γυναικεία εσόρουχα, λέει, έχουν υπέροχη αίσθηση στο δέρμα ενός άνδρα. Ρωτήστε, λέει, οποιονδήποτε άντρα έχει φορέσει και να δείτε ότι θα συμφωνήσει. Το μαλακό ύφασμα είτε βαμβάκι νάινον μετάξι ή σατόν.
2: Σε ρωτάω.
1: Αισθάνεται εκπληκτικό.
2: Ρώτησε με.
1: Αισθάνεσαι όμορφα εσύ.
2: Μια χαρά αισθάνομαι.
1: Έχει φορέσει γυναικεία εσόρουχα. Δεν το έχω δει όταν κοιμόμαστε μαζί.
2: Τι σε με.
1: Αισθάνεσαι όμορφα εσύ.
2: Μια χαρά αισθάνομαι.
1: Έχει φορέσει γυναικεία εσόρουχα. Δεν το έχω δει όταν κοιμόμαστε μαζί.
2: Τι σε με.
1: Αισθάνεσαι όμορφα εσύ.
2: Μια χαρά αισθάνομαι.
1: Έχει φορέσει γυναικεία εσόρουχα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
11: Η παραγγελία σας.
10: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
17: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: 95,2

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μία απίστευτη περιπέτεια έζησε μια Βρετανίδα η οποία βρέθηκε στην Τουρκία για να υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις. Όλα ξεκίνησαν ότι η Σαμάνθα Κέι αποφάσισε να προχωρήσει σε πλαστική στο στήθος και στα χέρια.
2: Okay.
1: Έτσι λοιπόν, όπως περιγράφει στην The Sun, άρχισε να ψάχνει για το κόστος των πλαστικών κτλ. Τα βρήκε πιο φθηνά στην Τουρκία. Πήγε λοιπόν με την μισή τιμή συγκριτικά με τη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν αναμενόμενο και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε νέα διορθωτική επέμβαση.
2: Γιατί
1: όταν έφυγε από το νοσοκομείο είχε ακόμα επιδέσμους. Η γυναίκα επέστρεψε στην Αγγλία, όταν έβγαλε τους επιδέσμους, είδε ότι της είχαν βάλει το στήθος στην πλάτη.
3: Μεγάλο λάθος.
1: Τηλεφώνησα στην κλινική, αλλά αρνήθηκαν να μου μιλήσουν, υποστήριξε. Παιδιά, στο στήθος στην πλάτη, πώς θα το λέω.
2: Έλα μου, ναι.
1: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, εντάξει, πες, δεν πειράζει, θα τα κρατήσω στην πλάτη. Αν είσαι ο άντρας της, δηλαδή θα θες να τα πιάσεις και αυτή όταν θα προχωράει, θα απομακρύνονται συνέχεια. Δεν τα έχεις μπροστά, έλα να σε δω. Εκεί θα είναι πρόβλημα, δεν θα τα πιάσει ποτέ αυτός. Βέβαια, από την άλλη πλευρά.
2: Μην το πεις, το καταλάβαμε.
1: Όχι, δεν κατάλαβα, λέω. Αν τα έχεις πίσω τα στήθη. Όταν τα έχεις κανονικά, τι βλέπεις, το πρόσωπο και τα στήθη. Όταν γυρίσεις και τα βάλεις πίσω, έχεις και τα δύο καλά μπροστά σου. Στήθος και οπίστια.
2: Μπράβο,
1: εκεί θα μείνεις καρφωμένος.
2: Το πες επιτέλους.
1: Άστα, Σαμάνθα, άστα εκεί.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: στο νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά?
2: Καταρχήν
1: θα πάνε όλα καλά. Περαστικά από τη γυναίκα σου τη Μέρη και τις κόρες σου την Ιωάννα και την Αντωνία. Όταν έχεις τρεις γυναίκες στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως να κάτσεις κι άλλο στο νοσοκομείο να ησυχάσεις. Περαστικά, όλα καλά. Περαστικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, Μιχάλη, εσύ.
3: Ναι.
1: Ο άλλος, ο Μιχάλης από το ραδιόφωνο, είμαι καλά.
3: Ναι.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να τηλεφωνήσεις στο φίλο μου τον Μιχάλη, να του πεις ότι τον αγαπώ πολύ και ότι τον ευχαριστώ που ανέχεται τις μουσικές μου προτιμήσεις. Η ξένια τα λέει αυτά.
3: Μάλιστα.
1: Τι ακούει, μπουζούκια ακούει?
3: Ναι, ακούει λίγο Πάολα και τέτοια. Αλλά την αντέχω, τι να κάνει, την αγαπώ.
1: Α, θα τις βάλεις αυτό. Μπάτσον και να την τρελάνεις. Αυτά, έχεις να της πεις κάτι?
3: Ναι, την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ για την αφιέρωση.
1: Οκ. Thank you, bye bye.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
4: Το 95,2 Athens DJ και η Tanweer σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
5: You're the Owens sisters.
6: Yeah, everyone we love dies.
4: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
6: Everything's gonna be okay.
4: Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση. Οριστικοποιούνται τα οικονομικά μέτρα. Το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού, την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Ζεσταίνεται το προεκλογικό σκηνικό. Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα από το Ηράκλειο. Ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία σε κανέναν από τους δύο, είπε ο πράσινος αρχηγός. Θανάσιμα τραυματισμένος με μια σφαίρα από καραμπίνα βρέθηκε πρώην αντιδήμαρχος σε χωράφι στο Δήμο Αχαρνών, στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για αυτοκτονία. Θα μας τρελάνει ο J.D. Vance. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τη νέα ανάφλεξη στον κόλπο. Σε ιστορικά χαμηλά η δημοτικότητα Τραμπ στις ΗΠΑ. Δεν το βάζει κάτω Τζον Μάλκοβιτς και καλά κάνει. Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ γιατί κάνω αυτό που αγαπώ, είπε ο 72χρονος ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
7: Συννεφιές και πιθανότητα βροχή στο απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: DJ! Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Εδώ είμαι και εγώ, πολύ καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην Παρασκευή, στην εκπομπή της Παρασκευής, εδώ που υποδεχόμαστε το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τις διακοπές. Έτσι, μπήκαμε σιγά σιγά στους ρυθμούς, ακόμα να συνηθίσουμε δηλαδή. Φοβερή ήλια όλη τη μέρα και σήμερα στην Αθήνα, μέχρι τις 12 η Άγια Αποστόλου θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Στους δρόμους της Αθήνας δεν βλέπω πάρα πολύ κίνηση, στα γνωστά σημεία λίγο θα κολλήσετε. Στην Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου και μέχρι το Σκαραμαγκά. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, λίγο στην Κηφισία, στο ύψος του Ψυχικού και μέχρι την Κατεχάκη. Στην Παραλιακή από Σεφ προς Πειραιά. Και κατά τα άλλα καλά, παιδιά. Κατά τα άλλα, αν δεν πετύχεις δρόμο που γίνονται έργα και έχουν κλείσει μια λωρίδα, που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά τελευταία, εντάξει. Γενέθλια έχει Beyoncé, κλείνει τα 45 σήμερα, Παρθενάκι, το κορίτσι μας. Χρόνια της πολλά, γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ερμεώνη και ο Μωυσής. Είναι Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Και εμείς έχουμε επιτυχίες από Dati, Shaws, Lady Gaga και πάρα πολλούς άλλους. Πρώτα η Ζέινα με το Ζανανδό στο 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα στα

Swedish Wings και The Door εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Και άκου τώρα αυτό το υποθετικό σενάριο. Σχολάς, είσαι στο δρόμο για το σπίτι και θυμάσαι ότι πρέπει να περάσεις και από το σούπερ μάρκετ. Και ειδικά αν είχες δύσκολη μέρα, αυτό σου φαίνεται βουνό. Μπορείς όμως να κάνεις τα ψώνια σου μέσω e-food από σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market ή Μασούτης και να τα παραλάβεις όλο στο σπίτι. Στις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και η ευκολία του e-food χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις το πρόγραμμά σου. Εν τω μεταξύ και σήμερα θες να γυρίσεις γρήγορα σπίτι γιατί γύρω στις 7.30 αγωνίζεται ο Τεντόγλου στον τελικό του Diamond Link των Βρυξελών και γύρω σε 9 το βράδυ ο Μανόλο, ο Καραλής. Στην ΕΡΤ 2 θα τα δούμε και τα δύο αυτά. Σε λίγο προσκλήσεις για θέατρο για το Σάββατο μείνετε μαζί μου. Το Ραφαέλ Williams.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Τραυματισμοί.
3: Γάμος, ναι.
2: Νοσοκομεία.
3: Ναι.
2: Μα λέει, αν πάτε σε κανένα νοσοκομείο, μην βγάλετε καμιά μπρίζα να φορτώσει το κινητό σας, κάποιος θα πεθάνει τριγύρω. Προσέχετε.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
11: Ζάχαρη!

Upside Down Boy You Turn Me, David Guetta στο 95,2 Athens DJ. Υποσχέθηκα προσκλήσεις για θέατρο. Θα σας στείλω το Σάββατο 5 του μήνα, αύριο δηλαδή, να δείτε μία από τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας, στο θέατρο Αλέα. Λέγεται Πετάει, Πετάει. Είναι μία σπαρταριστή κωμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσκιας Παναγοπούλου και διασκευή των Στέλιου Παπαδόπουλου και Γιώργου Βάλαρη. Η κωμωδία Boing Boing του Γάλλου Μάρκ Καμολετή μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο Παρίσι. Και θα τη δείτε live στη σκηνή με Θανάση Βυσκαδουράκη, Αλέξανδρο Μαρτίδη, Δήμητρα Κολά, Ειρήνη Τάσου, Κατερίνα Μπαξεβανάκη, Δήμητρα Δερζέκου να πρωταγωνιστούν. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931-952-952. Γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. 5 από εσάς κερδίσουν διπλές προσκλήσεις και θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα. Αυτός είναι ο The Weeknd. Πόσοι από το feed μου τον είδαν live αυτό το καλοκαίρι δεν περιγράφεται.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον. Try.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος! Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Back to school.
2: Back to school.
1: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Back to school party στο Άσος Περιστερίου.
1: Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set.
2: Back to school party.
1: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη.
2: Είσοδος ελεύθερη.
1: Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκινούν οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη ΔΕΘ. Στους δρόμους αυτή την ώρα οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Σε νέα εποχή μπήκε το Intercity. Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση πραγματοποιήθηκε χτες για πρώτη φορά το δρομολόγιο της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στα δικαστήρια και πάλι σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πολύχρονοι να ευχηθούμε στην Beyoncé. Η βασίλισσα της R&B γίνεται 45 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Συννεφιές και πιθανότητα βροχής, με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: This is Miley Cyrus.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, what's up? It's David Guetta.
8: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
9: Hey, guys. It's Taylor Swift.
10: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
11: Εδώ είμαστε και πάλι μαζί για ακόμα μία ώρα στον 95,2 Athens DJ. Σε μια υπέροχη μέρα του Σεπτεμβρίου, Παρασκευή 4 λέει το ημερολόγιο, που σημαίνει ότι υποδεχόμαστε μαζί το Σαββατοκυριακό. Τι έχετε κανονίσει να κάνετε? Μπορεί και τίποτα. Γιατί καμιά φορά τα πιο αυθόρμητα είναι και τα καλύτερα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και πάμε να επιδοχθούμε τώρα μόνο επιτυχίες από Harry Styles, The Second Voice, Playmen, Gordo, πρώτα Μαϊζίκ και Marshall Jefferson. Life is simple.
12: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. And I'm crazy, but you like it.

Μπράβο στην Bibi Rexha για αυτή τη συνεργασία με τους Faithless. New Religion εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πλησιάζουμε στις 11.30. Ωραία, κυλάει η Παρασκευή. Παράπονο δεν έχω. Τα σχολεία, ωστόσο, ανοίγουν την επόμενη Παρασκευή. Εγώ νόμιζα τη Δευτέρα τώρα. Όχι. Έχετε λίγο ακόμα διακοπούλες εσείς, τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, εσείς οι μεγάλοι, θέλω να σας πω ότι αν έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να βοηθήσετε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, αλλά δεν ξέρετε πώς, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, αύριο, από τις 10 το πρωί, μπορείτε να έρθετε στην αίθουσα Θάλπος, στη Νέα Μάκρη, και να πάρετε μέρος στη δράση του All Wind Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life. Η δράση γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, και εσείς, δίνοντας λίγο από το χρόνο σας, είτε ως ομοδότης είτε ως δότης μυελού, με ένα απλό δείγμα σάλιου, μπορεί να χαρίσετε ζωή σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Μπείτε στο allwindcare.bloody.org για να μάθετε περισσότερα.

0: Breakfast.
1: Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
2: Έτσι, καλά.
1: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
2: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά είστε.
2: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
10: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
12: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
11: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
13: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
13: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
15: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ΟΝΕ σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
16: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
18: Μόνο DJ.
19: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
20: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
21: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
22: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
23: Μόνο DJ.
24: Μόνο DJ.
22: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Έτσι μελωδικά και με πάρα πολύ beat θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Άρζη και Όμνια είναι το Άρια, είστε στον 95,2 Athens DJ. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και εγώ τα ξέρω, μου έχουν συμβεί. Αν δεν προλάβεις να κάνεις σούπερ μάρκετ το Σάββατο, συμβαίνει σε όλους. Υπάρχει το e-food market για σένα, το σούπερ μάρκετ του e-food, για να κάνεις τα καθημερινά σου ψώνια όταν τα χρειάζεσαι και να τα παραλάβεις στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές. Και φυσικά με προσφορές έως και μείον 50% και ένα συνένα. Νίκο Ζώη στις 12 ακριβώς εδώ, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Bye! J-Lo.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σοφία, ποιος πίνει μαρτίνι κουνημένο και όχι ανακατεμένο?
2: Μαρτίνι, δεν ξέρω παιδιά.
1: Οποιωμένος, πάμε το
2: James Bond.
1: Τι είπες, ξανά.
2: Ο James Bond.
1: Ο James Bond.
3: Μωρέ, μπράβο.
1: Μαριλένα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ένα από όλα.
1: Ο Μωυσής δεν πήρε τίποτα, ο Νόε τα πήρε.
3: Ο Νόε, ρε παιδιά.
1: Ο Μωυσής πήγαν κάνει κομπίνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άστο. Κώστα, έχεις κερδίσει 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
11: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγια σάλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Αξ και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
12: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
13: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
18: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Το 95,2 Athens DJ και η Tanweer σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
1: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
4: Everything's gonna be okay.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε πυρετό η Θεσσαλονίκη που αναμένει τον Πρωθυπουργό μαζί με υπουργούς και βουλευτές. Αύριο στις 10 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα της έκθεσης. Το βράδυ έχει προγραμματιστεί ομιλία του. Την Κυριακή θα γίνει συνέντευξη τύπου. Νέα απόπειρα σαμποτάζ σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας χτες στη Γερμανία. Παρόμοια περιστατικά είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Κεράκια έσβησε χτες η Κάια Γκέρμπερ. Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ έγινε 26 ετών. Περισσότερα νέα στο The Talk.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Συννεφιές με πιθανότητα βροχής και ως 34 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Turn it up, y'all. Let's go.
8: This is Sam Smith.
9: This is your girl, Lady Gaga.
10: Lady Gaga.
11: Hello, Greece.
12: This is Dua Lipa.
13: Hey, I'm Tiesto.
14: It's your boy, David Guetta.
15: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
16: Εδώ είστε στο μεγάλο της Αθήνας. Καλό μας μεσημέρι, είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. It's Friday, baby. Πώς είναι τα κέφια? Πώς είναι η πρώτη Παρασκευή μετά τις διακοπές? Είναι η πρώτη Παρασκευή πριν από τις διακοπές? Γιατί είναι αρκετός κόσμος ο οποίος φεύγει και σήμερα. Καλά να περάσετε και να, όπου και αν πάτε, όπου και αν βρεθείτε, θα είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Τι κάνετε? 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και να σου πω ότι αυτή παίζει να είναι και η τελευταία καυτή Κυριακή του 2026, αυτή που μας έρχεται, με 38 βαθμούς Κελσίου λένε τα θερμόμετρα. Πάντως, την προηγούμενη να πούμε, δύσκολα τα πράγματα στις παραλίες της Αττικής. Μάλλον και αυτή την Κυριακή κάπως έτσι διαφαίνεται το κλίμα. Είμαι ο Νίκος Ζώης, εδώ με όλες τις επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες να παίζουν δυνατά. Σας έχω και προσκλήσεις για να δείτε μια υπέροχη θεατρική παράσταση. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Άνω Γλυφάδα. Όπως και λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, αλλά και στον Άγιο Ιωάννη. Θα συναντήσετε στη λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στην Ουλοφ Πάλμε. Επίσης, κίνηση σε Αρδιτούς στα δύο Υποκράτους στο κέντρο, στη Θιβών στο ύψος της Ιεράς Οδού αλλά και το Περιστέρι, και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Οκ, okay, αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει η ένταση. Υποδεχόμαστε μεγάλες επιτυχίες από τον Bruno Mars. CK, Britney Spears θα θυμηθούμε. Εδώ και ο Jason Derulo με DJ Gocha.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

εδώ στο 95,2 Athens DJ. Η Κατερίνα ταξιδεύει για Νάξο και μας ακούει από το καράβι. Γεια σου Κατερίνα, bon voyage. Να περάσεις καταπληκτικά στο πανέμορφο νησί στην Νάξο. Τα μηνύματά σας φυσικά τα στέλνετε στο Viber στο 6931-952-952. Αυτή είναι η επικοινωνία μας σήμερα Παρασκευή. Για δυναμώστε την ένταση, πάμε να απολαύσουμε Bruno Mars, ο οποίος είναι 24 συνεχόμενες εβδομάδες νούμερο 1 στο R&B Hip Hop Chart στις ΗΠΑ με το I Just Might. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για το καλοκαίρι.

στο 95,2 Athens DJ. Γράφει κάποιος: There are no bad days in September, only bad bunny. Οκ. Γεια σου Γιώργο, ο Μάνος στην παρέα μας. Η Άννα, η Εύη, η Δήμητρα, η Κική, τι κάνετε, πώς είστε? Αν σου έχει τύχει να περιμένεις πολλή ώρα από τον, στο τηλεφωνικό πάροχο που έχεις πάρει στην αναμονή και σκέφτεσαι τι να κάνεις, για να σου πω, το Nova More έρχεται για να αλλάξει τα πάντα και να απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Μιλάμε για το έξυπνο σύστημα της Nova, το οποίο αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, γιατί δεν θέλεις, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν θέλεις επίσκεψη τεχνικού στο σπίτι, γίνεται εντελώς δωρεάν. Ναι. Είναι ώρα για Nova και μαθαίνεις φυσικά περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις και αυτοί στο nova.gr. Okay. Loco Contigo μας πάει μέχρι το break.

0: Εδώ ξεκίνησε νέα σεζόν. 1η Σεπτέμβρη, την Τρίτη, επιστρέψαμε στα μικρόφωνα. Αφήνουμε τον Μιχάλη να ξεκουραστεί λίγο παραπάνω. Να σου πω ότι το νούμερο 1 breakfast στα FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
1: Good morning. Breakfast FM.
2: Μιχάλη, καλημέρα.

0: σωστά. He sells craziness.
1: Πουλάει τρέλα.
2: Έτσι.
0: Σωστό. The old man goes all from four, all from shit.
1: Ο γέρος άνθρωπος υποπέσει με
3: αποχέσιμο. Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών, 200. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό.

0: ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Zena, and you're listening to my single

Και εδώ διαβάζω για ένα ιστορικό γεγονός για τον υπερκολυμβητή Σπύρο Χρυσικόπουλο, όπου έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Ναι. Ξεκίνησε από τους Οφωνούς, έφτασε στην Σάντα Μαρία Ντιλέουκα στην Ιταλία. Αυτό σημαίνει ότι κολύμπησε 91,4 χιλιόμετρα και ολοκληρώθηκε όλο αυτό σε 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχούς κολύμβησης. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Σε τέτοιες αποστάσεις βέβαια συνοδεύεται από ομάδα υποστήριξης. Υπάρχει γιατρός, υπάρχει σκάφος. Η διατροφή του βασίζεται σε υδατάνθρακες και ενεργειακά ποτά, γιατί χρειάζεται την ενέργεια εννοείται. Αντιμετωπίζει και έντονο πόνο, υπερκόπωση, παρεσθήσεις λόγω της παρατεταμένης αϊπνίας. Αλλά τα κατάφερε. 31 ώρες και 50 λεπτά Ελλάδα-Ιταλία συνεχούς κολύμβησης. Ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να το κάνει αυτό. Καταγεγραμμένο. Okay. Μου γράφει η Θεόνη. Hey, είμαι κι εγώ εδώ. Καλά να περνάμε το από καλό καιρό, έστω και με πολλή εργασία. Θεόνη μου, άλλοι το λένε από καλό καιρό, άλλοι το λένε 35 Αυγούστου. Είναι 35 Αυγούστου.

0: Αυτή είναι η νούμερο 1 επιτυχία του Hozier, Too Sweet. Στο 95,2 Athens DJ, 12 λεπτά πριν από τη μία. Απολαμβάνουμε την Παρασκευή. Πιο δροσερή ημέρα σήμερα. We love it. Αν σου τυχαίνει να βρίσκεσαι σε ένα σπίτι που υπάρχει σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Γιατί σίγουρα έχει τύχει αυτό σε πολλά σπίτια. Να σου πω ότι το Nova More είναι εδώ για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, σε όποιο σημείο του κι αν βρίσκεσαι, ok. Να ξέρεις ότι αυτό ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Και περισσότερα μαθαίνεις για το Connect Day One Ultra WiFi, αλλά και όρους και προϋποθέσεις, μπαίνοντας στο nova.gr. Πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφω με ένα καταπληκτικό throwback από τα Zeros.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι.
3: Ρωτάει ένας άντρα μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο!
12: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
13: Σχολείο! Μουστάκας!
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
16: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μεγάλες κινητοποιήσεις αναμένονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Αδιάβατο θα είναι το κέντρο της πόλης από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Στις 5 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση αγροτών αλλά και της ΓΕΣΕΕ. Στους δρόμους θα βρεθούν τόσο το ΠΑΜΕ όσο και ομάδες αντιεξουσιαστών. 1.259 οι νεκροί και πάνω από 5.000 οι αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, σύμφωνα με νέο απολογισμό. Στα Ζημέλη και η Τιπέρι για τον νέο της σύντροφο, Justin Trudeau. Είναι ο έρωτας της ζωής μου, δηλώνει pop star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με έως 34 βαθμούς. Καλός καιρός αύριο με 35 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.

Εδώ είμαστε διανύοντας την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. 95,2 Athens DJ, εδώ είστε στο μεγάλο της Αθήνας με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Θα σου πω ότι έρχεται καυτή Κυριακή. Μην τυχόν αδειάσεις την τσάντα παραλίας, θα τη χρειαστείς επιγόντως. Βρισκόμαστε και μία ακριβώς εβδομάδα πριν χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι τη σεζόν. Πάρα πολλοί γονείς μετρούν αντίστροφα για αυτή τη στιγμή. Okay. Αυτή την ώρα, εκτός των άλλων, θα κερδίσεις προσκλήσεις για να πας θέατρο την Κυριακή και να απολαύσεις μια υπέροχη κωμωδία. Πετάει, πετάει. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Τι παίζει αυτή την ώρα? Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, αλλά και στη Μικράς Ασίας. Αυξημένη κινητικότητα και στη λεωφόρο Μεσογείων, στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως σε αμπελόκηπους και ψυχικό. Θα συναντήσει σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Διασταύρωση Χίλτον, Βασιλής Σαμαλίας, στον Κεραμικό στην Κωνσταντινούπολη, αν κινείσαι, και Ιερά Οδό με Θιβών. Αυξημένη κινητικότητα και στην άνοδο Κηφισού από τρεις γέφυρες και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Όπως φαίνεται, υπάρχει αρκετά μεγάλη επιστροφή στην Αθήνα ήδη, ε. Για δυναμώστε ένταση, υποδεχόμαστε Μαντόνα, Σακύρα και Κέιτο, Turn the Lights Off.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

Anthems DJ, λίγο πριν θυμηθήκαμε και του Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. All right. Ήρθε η ώρα για να σε πάω θέατρο, γιατί έχω στα χέρια μου 5 διπλές προσκλήσεις για να πας την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 στο θέατρο Αλέα που βρίσκεται στον Γκάζι, Πειραιώς 107, και να παρακολουθήσεις Πετάει, Πετάει. Μιλάμε για μια φοβερή κωμωδία. Έρχεται σε μετάφραση και σκηνοθεσία της Βάσιας Παναγοπούλου και διασκευή των Στέλιου Παπαδόπουλου και Γιώργου Βάλαρη. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση, όπως σας είπα, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 9 και 4, πάτε θέατρο Αλέα στον Γκάζι για να δείτε αυτή την υπέροχη κωμωδία. Boing Boing είναι ο original τίτλος, του Γάλλου Μάρκ Καμολετή. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βυσκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δήμητρα Κολλά και πολλοί ακόμη. Για να παραλάβω τον τρόπο συμμετοχής, τώρα μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο και σας περιμένουν 5 διπλές προσκλήσεις για να δείτε Πετάει, Πετάει στο θέατρο Αλέα. Εδώ είναι και ο Ed Sheeran στην παρέα μας με το Shivers στον

0: breakfast.
1: Μα μην χάνετε νερό, παιδιά.
2: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
16: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μονοστρία στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr.

0: αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

want you. Loco Loco, αυτό είναι ο Γκόρντο στο 95,2 Athens DJ. 23 λεπτά πριν από τις 2. Διαβάζω εδώ για αλλαγές οι οποίες θα υπάρξουν στο TikTok το επόμενο διάστημα. Και αυτές οι αλλαγές έχουν να κάνουν με τα σχόλια τα οποία αφήνει κάποιος στο TikTok. Θα μπορείς, λέει, πλέον να αφήσεις φωνητικό μήνυμα σε σχόλιο εκεί. Επίσης, θα μπορούν να γίνονται και δημοψηφίσματα στα σχόλια και θα μπορεί κάποιος να ανεβάσει ακόμα και φωτογραφία εκεί κάτω από τα βίντεο τα οποία θα αποστάρει ο καθένας από εμάς. Oh my god, τι έχει να γίνει εκεί μέσα. Μεγάλος πανικός στο TikTok, ok. Για να σου μιλήσω λίγο για το Nova More, με το οποίο απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, γιατί θέλουμε την εξυπηρέτησή μας στον τηλεφωνικό πάροχο να είναι άρτια, ok. Και τώρα πλέον υπάρχει αυτό το έξυπνο σύστημα της Nova που αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν θέλεις να καλέσεις εσύ, επιλέγεις μέσα από το Nova App την υπηρεσία Call Me Back και σου τηλεφωνούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, ε! Και αν θέλεις επίσκεψη τεχνικού γιατί υπάρχει κάποιο θέμα, γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά με το Nova More. Μαθαίνεις περισσότερα φυσικά στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Για πάμε να κάνουμε ένα throwback με τον Matt Pokora. Αυτό είναι το Oblivion στο 95,2.

0: Εδώ η Βασίλισσα της Eurovision. Λορίν. Euphoria στο 95,2 Athens DJ. All right. Σας εύχομαι να έχετε ένα καταπληκτικό, τέλειο, πανέμορφο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Θα είναι και αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τη θάλασσα ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Ο Νίκος Ζώης θα μας δώσει το μικρόφωνο και αυτό το μεσημέρι Παρασκευής. Τα λέμε Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Μένετε εδώ, έρχεται στις 2 κοντά σας με πολλές επιτυχίες. Ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
3: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
2: Ναι, ναι. Διαλέγαινε.
3: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
2: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
4: Παιδιά,
0: εντάξει, ξέρω.
2: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
0: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
2: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sea ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. Seeu. Ζούμε στο full.
9: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: 95,2 Athens DJ.
14: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: 95,2 Athens DJ. Radio.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Το 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
1: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
4: Everything's gonna be okay.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν σταμάτησε να φυσάει φέτος. Επί 56 ολόκληρες ημέρες το καλοκαίρι είχαμε μελτέμια. Πρόκειται για ρεκόρ, καθώς ο μέσος όρος είναι 17 με 19 ημέρες. Απογειώθηκαν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019. Στριμώχνεται η ανθρωπότητα. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως το 2060 ο πλανήτης θα φιλοξενεί 10,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ρομαντικές διακοπές στη Βενετία έκανε η Σελίνα Γκόμεζ. Star περιηγήθηκε στα κανάλια της πόλης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος καιρός αύριο Σάββατο με έως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
6: Turn it up, y'all. Let's go.
7: Hi, this is Sam Smith.
8: This is your girl, Lady Gaga.
9: Lady Gaga.
10: Hello, Greece.
11: This is Dua Lipa.
12: Hey, I'm Tiesto.
13: It's your boy, David Guetta.
14: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
15: Να είμαστε κι εμείς εδώ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Συνεχίζουμε για άλλη μια μέρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Άρχισαν να κοκκινίζουν επικίνδυνα οι δρόμοι και φανταστείτε, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τα σχολεία. Αυτή την ώρα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Φιλαδέλφια, στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, κατά τμήματα στην Κηφισίας, πιο πολύ σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Ριάννα, Ροζέ και Μπρούνο Μάρς, Ενάβερ και 54 Ultra. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, Χιούγκελ και Αλτρα Νατέ, Moving to the Sun.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 πολύ μπροστά.

Imagine Dragons και Bones εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είναι μια περίοδος αυτή που όλοι έχουμε κάτι να οργανώσουμε, γιατί τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο, οι φοιτητές στη σχολή, οι μεγαλύτεροι έχουμε ήδη επιστρέψει στα γραφεία και αλλού και όλοι ξαναμπαίνουμε σε πρόγραμμα, από δραστηριότητες μέχρι γυμναστήριο. Για όλα αυτά η στάση είναι μία, The Mall Athens. Εκεί υπάρχουν όλα όσα χρειαζόμαστε για τη νέα σεζόν. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, είδη τεχνολογίας. Οι επιλογές είναι αμέτρητες και είναι όλες σε ένα μέρος. Back to The Mall Athens. Μάθετε περισσότερα στο themallathens.gr.

0: Good morning. Breakfast
1: FM. Μιχάλη, καλημέρα.
2: Δηλαδή, εντάξει, σαν ανθρώπινο, σαν είδος,
1: ναι, ναι,
2: θα πρέπει να διορθωθούμε.
1: Α,
2: το 1911 ο πίνακας της Μόνα Λίζα εκλάπη από το Μουσείο του Λούβρου.
1: Ναι.
2: Κάτι που τράβηξε περισσότερο κόσμο, δηλαδή διπλάσιοι πηγαίνανε για να δουν το άδειο σημείο.
1: Έλα.
2: Τι να δείτε, ρε, τη σκόνη που ήταν πίσω από το κάδρο. Σαν είδος πρέπει να συνέλθουμε.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ready's.
13: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1.

Μπέμπε Ρέξα και Faithless, New Religion εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για πείτε μου όμως, χάνετε πράγματα? Αν ναι, μην ανησυχείτε, γιατί οι δημιουργικοί άνθρωποι συχνά χάνουν αντικείμενα λόγω του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου τους. Μελέτες δείχνουν ότι η αφηρημάδα συνδέεται με τη διάχυτη προσοχή. Ένας δημιουργικός νους εστιάζει σε νέες ιδέες και λύσεις προβλημάτων, αγνοώντας τις πεζές λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Η περιπλάνηση του μυαλού γεννά καινοτομία, αλλά εμποδίζει την καταγραφή απλών κινήσεων, όπως για παράδειγμα που αφήσαμε τα κλειδιά. Η ξεχασιά δεν είναι λάτωμα, αλλά ένδειξη ότι ο εγκέφαλος δίνει προτεραιότητα στη φαντασία και απελευθερώνει χώρο για πρωτότυπη σκέψη. Μπράβο σας λοιπόν!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και τα λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται.
3: Μην
2: γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολυμάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε.
4: Βέβαια.
2: Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
17: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: 95,2 Athens DJ.
18: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
19: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
3: όλη την ημέρα.
1: Για την

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκινούν οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη ΔΕΘ. Σε νέα εποχή μπήκε το Intercity. Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, πραγματοποιήθηκε χτες για πρώτη φορά το δρομολόγιο της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 22χρονος, που μετέφερε μεγάλες ποσότητες από λαθρέα καπνικά προϊόντα. Ερχόταν από το Κάιρο. Πολύχρονη να ευχηθούμε στην Beyoncé. Η βασίλισσα της R&B γίνεται 45 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός με έως 35 βαθμούς αύριο Σάββατο.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Επιστρέψαμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή έρχονται Ζέινα, David Guetta με Akon, Bad Bunny, Rivo και Armin Van Buren. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, E-Ray. Where is my husband?

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα στα

Google, Jamaican Bam Bam στο 95,2 Athens DJ. Ο Harry Styles τώρα και η Joey Kravitz θέλουν ο γάμος τους να είναι σε στενό κύκλο, όμως όσον αφορά το μετά, ονειρεύονται μεγάλα πάρτι με μουσική για πολύ χορό. Η Joey και ο Harry θέλουν να έχουν ζωντανή μουσική. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για εκείνους, ανέφερε πηγή στο περιοδικό People. Πέρα από αυτό, αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να έχουν γύρω τους τους ανθρώπους που αγαπούν και να διασκεδάσουν με τους πιο κοντινούς τους. Ανέφερε ένας άλλος φίλος ότι οι δυο τους λειτουργούν εξαιρετικά ως ζευγάρι και ότι ο Harry Styles είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ τους μήνες που ακολούθησαν τον αραβόνα τους, μέχρι τις αποδείξεως του εναντίου. Η Taylor Swift τώρα, The Fate of Ophelia.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου,
1: εσύ τι κάνεις? 95,2 άνθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
0: Καλά είμαι. Και όχι εσύ, βρε.
1: 95,2 άθες DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Καλά, πάω πολύ.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Η επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
2: Athens DJ.
8: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Lola Young και Messi στο 95,2 Athens DJ. Και επειδή μπορεί να αναρωτιέστε, να σας πληροφορήσω πως το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει ακριβώς σε 10 μέρες, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα αμέσως μετά τις 2. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
2: Μαύρο και λευκό.
1: Τίποτα.
2: Τα ήθελα.
1: Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
3: Τερακότα.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλός, ξέρει. Κέρδισε ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα Σουλτανίνα, μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Rio Mare. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
10: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
16: Σχολείο!
15: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
16: Σχολείο! Μουστάκας!
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
18: Η παραγγελία σας.
17: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.
2: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Το 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
1: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
4: Everything's gonna be okay.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε πυρετό η Θεσσαλονίκη που αναμένει τον Πρωθυπουργό μαζί με υπουργούς και βουλευτές. Αύριο στις 10 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα της έκθεσης. Το βράδυ έχει προγραμματιστεί ομιλία του. Την Κυριακή θα γίνει συνέντευξη τύπου. Νέα απόπειρα σαμποτάζ σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας χτες στη Γερμανία. Παρόμοια περιστατικά είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Κεράκια έσβησε χτες η Κάια Γκέρμπερ. Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ έγινε 26 ετών. Περισσότερα νέα στο
0: talk.gr. Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με ως 35 βαθμούς αύριο Σάββατο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6 έχω για εσάς επιτυχίες από Macklemore, Mr. Belt, Damiano, Michelle Deluz, Rosalind, The Weeknd. Ξεκινήμα με Gordo, Loco Loco. Hey.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ρόζαλιν και το Snap. Στον 95,2 Athens DJ. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, μπορεί να περάσει το μυαλό σου ακόμα και να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου με κάθε παραγγελία για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο. Παράγγειλε Box το delivery που πάντα κερδίζεις. You're listening to the weekend.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Νικόλη, καλημέρα.
2: Μιλώντα για τι φωτογραφίε σου, ότι ξέρει, έκανα
3: δίκιο.
2: Έβαλα μια φωτογραφία μου στο chat GPT χθε και ρώτησα να μου πει τη γνώμη του και μου λέει: φαίνεσαι ότι είσαι καλό παιδί.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στι 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: 95,2

0: παιδιά έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε, παπα, ούτε,
1: ούτε, παπα, ούτε. 95,2 Athens DJ.
2: Oh yeah! Μόνο επιτυχίες.

0: David Guetta, Upside Down, 92,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει επιτέλους Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: What up, it's the weekend.
1: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια. Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
16: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
18: Σχολείο! Μουστάκα!
17: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
18: Σχολείο! Μουστάκα!
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
20: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
19: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
21: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μεγάλες κινητοποιήσεις αναμένονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Αδιάβατο θα είναι το κέντρο της πόλης από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Στις 5 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση αγροτών αλλά και της ΓΕΣΕΕ. Στους δρόμους θα βρεθούν τόσο το ΠΑΜΕ όσο και ομάδες αντιεξουσιαστών. 1.259 οι νεκροί και πάνω από 5.000 οι αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, σύμφωνα με νέο απολογισμό. Στα Ζημέλη και η Τιπέρι για τον νέο της σύντροφο, Justin Trudeau. Είναι ο έρωτας της ζωής μου, δηλώνει pop star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Καλός καιρός αύριο με 35 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
2: Turn it up, y'all. Let's go.
3: Hi, this is Sam Smith.
4: This is your girl, Lady Gaga.
5: Lady Gaga.
6: Hello, Greece.
7: This is Dua Lipa.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: It's your boy, David Guetta.
10: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
11: Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας για σήμερα στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει την παρέα σας μέχρι και τις 6. Και αυτήν την ώρα έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Second Voice, Mel C, Anita Bruno Mars, Calvin Harris, BB Rexha. Ξεκίνημα με Jason Derulo, Mi Chico.
12: This is
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
13: 95,2 Athens.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: Avicii, Wake Me Up στο 92,2 Athens DJ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Άσχημα τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται έχετε επιστρέψει όλοι. Πολλά προβλήματα έχουμε στον Κηφισό. Αδιαχώρητο στην κάθοδο, βαθύ κόκκινο από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεο. Σταμάτα ξεκίνα και η άνοδος στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Στο κέντρο βρίσκουμε έντονα προβλήματα γύρω από το Κολονάκι, τους Αμπελόκηπους και στη Βασιλή Σοφίας. Η άνοδος της Κηφισίας και της Μεσογείων έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Στη Συγκρού έχει ξεκινήσει και εκεί η κίνηση στην κάθοδο προς Παραλιακή, ενώ η Αττική Οδός είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά η έξοδος προς τον Κηφισό έχει μπλοκαριστεί. Αν είστε στην κίνηση, υπομονή.
1: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Σάκημα, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάκια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε. Ξέρω,
3: α, δίνετε τέτοια.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
5: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
3: Μόνο DJ.
4: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
5: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
2: Ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό.

0: επιτυχία και αυτή, Άργη Όμνια και το Άρια στο 95,2 Athens DJ. Το All In Care, η πρωτοβουλία της All In Ελλάς για την υγεία, συνεχίζει να ενισχύει την εθελοντική αιμοδοσία και το διδωρεά μυελού των οστών σε όλη τη χώρα. Αύριο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, το All In Care σε περιμένει στην αίθουσα Θάλπος στη Νέα Μάκρη, όπου διοργανώνεται η μέρα εθελοντικής αιμοδοσίας και γραφής νέων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life. Την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Αγίος Σάββας. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Και μπορεί, όσο μεγαλώνουμε, να ενθουσιαζόμαστε δυσκολότερα. Το Box όμως καταφέρνει πάντα να μας εκπλήσει, γιατί συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν πάντα την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και είναι το Box. Μένεις εδώ. Έξι ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ερατό, σε ποια θύρα βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ? Στη θύρα 7.
3: 4, αγάπη μου, έχω περάσει χρόνια εκεί μέσα.
2: Σοβαρά? ΠΑΟΚ ζούησε.
3: Εντελώς όμως.
2: Μπράβο. Μισό λεπτό θέλω, επειδή έχουμε μια κοπέλα και πρέπει να φερόμαστε ωραίες κοπέλες, θέλω να της δώσω έτσι λιγάκι ένα μπουστάρισμα για να μπας και κερδίσει. Ερατό. Για πάμε.
4: Όρθια.
2: Όρθια.
4: Όρθια, ερατό.
2: Ερατό, σε ποια χώρα ανήκει το νησί Χοκάιντο? Το νησί Χοκάιντο.
3: Από ονομασία και μόνο θα πάω κατά Ιαπωνία μεριά.
2: Σωστό.
4: Μωρέ, μπράβο.
2: Είναι έξυπνη. Επειδή είναι πάω κουτζούπα να πει ότι είναι χαζή, δηλαδή.
4: Παιδιά, δεν έχουμε άλλες. Πώς θα
2: γίνει. Καλά, θα δώσουμε και στον ένα και στον άλλο. Από 100 ευρώ ο καθένας.
4: Μπράβο, μπράβο.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
12: το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
13: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siyou ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiyou.gr. Siyou. Ζούμε στο full.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το ναι σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
16: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Το 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
1: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
4: Everything's gonna be okay.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν σταμάτησε να φυσάει φέτος. Επί 56 ολόκληρες ημέρες το καλοκαίρι είχαμε μελτέμια. Πρόκειται για ρεκόρ, καθώς ο μέσος όρος είναι 17 με 19 ημέρες. Απογειώθηκαν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019. Στριμώχνεται η ανθρωπότητα. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως το 2060 ο πλανήτης θα φιλοξενεί 10,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ρομαντικές διακοπές στη Βενετία έκανε Σελίνα Γκόμες. Η pop star περιηγήθηκε στα κανάλια της πόλης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος καιρός αύριο Σάββατο με έως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
1: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Επιτέλους δηλαδή, μέσα σε Σαββατοκύριακο, ξεκίνησε Σαββατοκύριακο γιατί κουραστήκαμε με 4 μέρες που δουλέψαμε αυτή τη εβδομάδα. Καλά, άμα το δεις όμως κι αλλιώς, ήταν 4 μέρες περισσότερες από την προηγούμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, όπως και να έχει, καλό απόγευμα. Η Μοτόλης Βανάς είμαστε μαζί. Έχει κίνηση αυτή την ώρα και μάλιστα, μη σας πω, κανονική κίνηση. Όπως δηλαδή κάθε Παρασκευή, την νορμάλ Παρασκευή που έχει γυρίσει ο κόσμος. Από τον κόμβο μεταμόρφωσης γίνεται Χαμούλης μέχρι το Γέρακα. Πάλι από τον κόμβο μεταμόρφωσης από την άλλη μεριά μέχρι χαμηλά στο Κηφισό. Κέντρο Πειραιά αυτή την ώρα, κέντρο Αθήνας και η Κηφισίας και η Μεσογείων κίνηση. Ψυχραιμία, υπομονή όπου και να πηγαίνετε. Τα καλύτερα έρχονται εδώ. Από Becky BG, Ariana Grande, Gordo, Bad Bunny. Αλλά ξεκίνημα με το νούμερο 1. Μια ακόμα φορά χθες η Σακύρα.

από τη Σακύρα. Die, die, από τις λίγες φορές που γίνεται μεγαλύτερο, μεγαλύτερη επιτυχία το τραγούδι, όχι μόνο από το event, αλλά και επειδή είναι πάρα πολύ καλό τραγούδι. Νούμερο 1 χθες εδώ στο Top 13. Έτσι να το πάτε και σήμερα, με καλά τραγούδια, με δυνατές επιτυχίες. Ό,τι θέλετε εσείς βασικά ψηφίζετε, συνδιαμορφώνεστε τώρα αυτή τη στιγμή, όπως μιλάμε, το σημερινό Top 13, με μία ψήφο εντελώς δωρεάν. Είναι στο Viber, στο 69 31 952 952. Πείτε μου εκεί ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι για αυτό το 24ωρο. Τώρα που ξεκινάει και το weekend. Σήμερα έχουμε γενέθλια για το διάσημο παραγωγό και DJ τον Mark Ronson, τα 50 κλείνει, αλλά και για την αγαπημένη Beyoncé, Queen B, 44.

0: Τζέχμα Σαν Τζέφεσεν. Life is simple γενικά. Ήταν ακόμα πιο simple πριν από ένα μήνα, αλλά δεν πειράζει. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Viral έγινε κατά τα άλλα το εξώφυλλο, η φωτογράφηση βασικά που κάναν για την Vogue. Η κόρη της Cindy Crawford την έκανε και ο γιος του πρώην συζύγου της, του Richard Gere. Τρεις δεκαετίες μετά λοιπόν από τους διάσημους γονείς τους, που τότε ήταν και παντρεμένοι, η Kaia Gerber, 24 σήμερα, και ο Omer Gere, 26, πόζαραν με ακριβώς το ίδιο στυλ για το περιοδικό. Φυσικά έγινε όλο αυτό για να προωθήσουν και τη νέα τους σειρά, το ερωτικό thriller The Shards, που ήδη κυκλοφορεί στα streaming κανάλια.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: 95,2
2: Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: Ταβέρνα Στρούγκα, εκεί σας στέλνω στο νέο κόσμο, Ηλία Ηλίου 28, στα καλύτερα όπως πάντα. Στο Instagram την ανακαλύπτετε στο Στρούγκα Ταβέρνα. Κάνετε και κρατήσεις μάλιστα από το link στο bio και θα βρείτε φοβερά πράγματα. Πρώτο πιάτο, ας πούμε, chips μανιταριών με σκορδάτη σόσα, έτσι ένα παράδειγμα δίνω. Ένα κόκορα παστιτσάδα με μακαρούνες για δεύτερο. Και για κλείσιμο, ραβανί με παγωτό καϊμάκι και γλυκό κουταλιού. Ό,τι θέλετε εσείς βασικά τρώτε, με όποιον θέλετε πάτε. Ένα γεύμα για δύο άτομα να το κερδίσετε. Ερώτηση, τρεις πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι η Beyoncé που άλλωστε έχει γενέθλια.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: τρελός. Θεότρελος θα έλεγα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ένα heavy metal group που έχει το όνομα Demon Hunters κάνει ασφαλιστικά μέτρα στο Netflix και τη viral σειρά βέβαια K-pop Demon Hunters, αφού όπως λέει όλες οι συναυλίες τους ξαφνικά είναι sold out και εμφανίζονται μάλιστα μικρά παιδάκια, κυρίως κοριτσάκια, που τους μπερδεύουν βέβαια με τους χαρακτήρες της σειράς. Όταν φυσικά αυτοί ανεβαίνουν στη σκηνή να παίξουν, τα παιδάκια με τους γονείς φρικάρουν, αποχωρούν και ζητάνε τα λεφτά τους πίσω από το metal rock group.
1: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Breakfast FM.
3: Γεια σου Μάριε. Τι κάνεις?
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, το Μάριο παρακαλώ.
2: Μισό λεπτάκι, Μιχάλη μου.
3: Ναι, αλλά να το σήκωσε ο ίδιο. Για δώστε μου,
4: συνέχεια. Μην έχεις δεύρα με τη μαμά.
3: Μάριε, το ξεχνάμε το.
5: Ναι, κοιμάται το παιδί.
2: Κοιμάται το παιδί, Μιχάλη μου.
3: Ναι. Τι να κάνω, καλά. Να τον χαίρεστε χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη μου. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Δεν
3: ξυπνάει, ρε.
5: Δεν ξυπνάει.
3: Το ξυπνάει, το σκουτάκι λέει, άντε από εδώ.
5: Ναι.
3: Είναι ο Τζαου Σόμπλ. Δεν το μαλακά. Μεταφέρω κανονικά τη ζωή όπως είναι. Όχι, δεν είμαστε εδώ τηλεόραση να λέμε ψέματα.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
7: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mona Moog επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
12: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
13: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: 95,2 Athens DJ.

0: need.
1: These beautiful, beautiful things. Όμορφα πράγματα, όπως λέει και ο Μπένσον Μπούν. Όμορφα πράγματα στη Στρούγκα Ταβέρνα, στον νέο κόσμο. Ηλία Ηλίου 28. Πάντα όποτε θέλετε, μου ποιον θέλετε και τρώτε τα καλύτερα. Όπως πάντα, Beyoncé, $1 εκατομμύριο έκανε δωρεά πριν από λίγο καιρό, βασικά στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας. Η βασίλισσα της Αμερικής, όπως την αποκαλούν, η Queen Bey. Στα 45 της χρόνια, λοιπόν, τέταρτη δεκαετία καριέρας. Δεν είναι μόνο μια από τις πιο πετυχημένες εμπορικά pop stars όλων των εποχών, αλλά πραγματικά ένα πολιτιστικό φαινόμενο για την Αμερική, έτσι την αποκαλούν. Αλήθεια, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, ποιο από τα τρία που θα σας πω είναι ψέμα? Δεν ισχύει για την Beyoncé. Α, είναι ψέμα ότι είναι παντρεμένη με τον rapper παραγωγό Jay-Z. Β, ψέμα ότι ξεκίνησε από το super πετυχημένο girl group Pussycat Dolls. Ή Γ, ψέμα ότι είναι παρθένος στο ζώδιο. Βρείτε το ψέμα, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Beyoncé, ψέμα. Α, παντρεμένη με τον Jay-Z. Β, ξεκίνησε από τις Pussycat Dolls. Ή Γ, είναι παρθένος στο ζώδιο.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: καμία άλλη, μόνο η Ριάννα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και για την Ανθή. Ανθή, καλό Σαββατοκύριακο καταρχήν. Γιατί ήδη μπήκαμε. Σαββατοκύριακο, τι κάνεις?
1: Καλά το όλοι μου, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τι σχέδια έχουμε, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε κανένα μπανάκι, τίποτα?
1: Δεν ξέρω ακόμα, μάλλον. Γιατί βλέπω ο καιρός είναι πολύ καλός. Αν και σήμερα έχει λίγο αέρα, αλλά είπε θα ανέβει η θερμοκρασία.
0: 35 θα έχει, δηλαδή θα ψηθούμε πάλι στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: για να δούμε.
0: Αχ, άντε, άντε. Όσο κρατάει το καλοκαιράκι, να το εκμεταλλευτούμε τουλάχιστον.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ανθή μου, ποιο από τα τρία είναι ψέμα για την Beyoncé που έχει γενέθλια σήμερα? Α, είναι παντρεμένη με τον Jay-Z. Β, ξεκίνησε από τις Pussycat Dolls. Ή Γ, είναι παρθένος στο ζώδιο.
1: Το Β είναι το ψέμα.
0: Ναι, καλέ, ποιες Pussycat Dolls? Destiny's Child είναι το συγκρότημα. Έχεις κερδίσει να περάσεις καταπληκτικά το weekend.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cómeme, pero te coge.
3: Σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
4: Θυμηθείτε.
5: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα.
4: Ποιο?
5: Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
4: Αυτά είναι.
5: Αυτά είναι. Τα δύο. Καλή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
4: Ναι, και πρέπει να πληρώσει 10. Δεν γίνεται.
5: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
4: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπω πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
5: Φτηνιά. Φτωχάντζα.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
13: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dd.aug.edu.
0: Έτοιμος για το σχολείο?
17: Ναι!
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
17: Εντάξει!
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
17: Εντάξει!
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
17: Εντάξει!
0: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
17: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
18: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
17: Και είσαι εντάξει.
19: Κάθε μέρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: 95,2 Athens DJ.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Κάθε μέρα.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Είπαμε επιτέλους weekend, το πρώτο μετά από τις διακοπές. Πολύ καλοκαιρινή διάθεση βέβαια και θερμοκρασίες. Τα μπανάκια συνεχίζονται που λέγαμε και πριν. Τελευταία πάρτι για μαθητές, έρχεται back to school από εβδομάδα. Νικόλα, Νέλη, Μαρία, για σας λέω. Τα παιδιά ετοιμάζουν παρτάκια και καλά κάνουν. Καλό απόγευμα σε όσους είστε τώρα στο δρόμο. Μαριέτα, Κώστας, Εφή, Μαργαρίτα, Άννα. Καλησπέρα στον Θέμη και την Αναστασία. Το φίλο Ιορδάνη, Βίβιαν, Αφροδίτη, Ειρήνη. Όλους όλες που και σήμερα ψηφίζετε εδώ στο Viber για το Top 13 μας, το 69-31-952-952. Συνεχίστε το, γιατί και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Σήμερα πάντως ξεκινάμε με Hozier.
0: Νούμερο 13.

0: 2,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Και δεύτερο κορίτσι από τη Σκατσάη, η Σοφία μετά από τη Μάνον, δήλωσε ότι αποσύρεται προσωρινά από το γκρουπ για λόγους ψυχικής υγείας. Δεν ξέρω, πραγματικά κάτι έτσι περίεργο παίζει με αυτές. Το ακόμα πιο παράξενο φυσικά είναι πως μόλις πριν από λίγες μέρες είχαν και το πρώτο νούμερο ένα άλμπουμ στην καριέρα τους, το Billboard. Τελευταία φορά πάντως που θυμάμαι έτσι κάτι ανάλογο ήταν πριν από κάποια χρόνια με τις Pussycat Dolls. Τελικά, εντάξει, διαλύθηκαν με πολλές κατηγορίες μάλιστα εναντίον του μάνατζέρ τους για ανάρμοστες συμπεριφορές.
1: Νούμερο 11. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up, people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.

0: Μάικλ Νταγκίγκη, μάλλον Νίκη Σμιντ σήμερα. Παπα, ούτε στο νούμερο 9. Πραγματικό όνομα πάντως είναι το Μάικλ Νταγκίγκη. Είναι ο καλλιτέχνης πίσω από την AI viral επιτυχία του ως Νίκη Σμιντ. Είναι τρελό πώς κατάφερα να φτάσω το 1 δισεκατομμύριο streams. Μερικές φορές λέει νιώθω σαν να παρακολουθώ την καριέρα κάποιου άλλου από μακριά. Ο Μάικλ έχει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 71 βίντεο με πάνω από 1 εκατομμύριο streams στα social. Τα περισσότερα βασικά είναι αυτά τα speed up εκδόσεις γνωστών επιτυχιών. Στον ελεύθερο του χρόνο φτιάχνει AI virals, ο Μίκη Σμιντ. Όλα λέει το φίλο στο TikTok. Αυτό απογείωσε τα δημιουργήματά μου.
1: Νούμερο 8. DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Okay.
1: Παρασκευή, λοιπόν, με νούμερο 13, Hozier, Too Sweet, Cat's Eye, Gabriela στο 12. 11 ψήφισατε, Moving to the Sun, Hugel Calderanate, Alex Warren, Fever Dream στο 10, 8, 9, Παπαούτε, Mickey Smith, Another και Toxic You στο 8, 7, Upside Down, Boy You Turn Me, David Guetta και Hendrix λίγο πριν, Golden στο νούμερο 6. Βγαίνω έξω από το Top 13, New Music Friday, αλλά μαζί και Viral Friday, θα έλεγα. Η Mel Angel, Bad Times.
2: Top 13 Viral Songs.

0: Email Angel. Bad times, Email Angel. Λοιπόν, είναι μια Reiki Master από την Ουγγαρία. Τουλάχιστον αυτό είναι γνωστό από τους λογαριασμούς της στα social. Κάνει τόσο πολύ μεγάλο χαμό που μάλιστα ο αγαπημένος μας Γάλλος DJ ο Hugel πήρε το τραγούδι της στο Moving to the Sun. Δικό της είναι το Moving to the Sun, παρεμπιπτόντως το original. Και το ξαναεχογράφησε, αλλά με ανθρώπινη φωνή. Άλτρα να τε. Γιατί αν δεν το καταλάβατε, η Email Angel δεν υπάρχει. Είναι δημιούργημα AI, όπως άπειρα τραγούδια πλέον. Φυσικά κάποιος είναι πίσω από αυτό το ψηφιακό δημιούργημα. Κάποιος παίρνει τα λεφτά. Δεν γίνεται να είναι έτσι. Άλλο ένα viral, νούμερο 1 ήδη στο παγκόσμιο Shazam. Πέρασε νούμερο 1 και στο ελληνικό. Bad times, Email Angel φυσικά.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: 95,2 Άνθες DJ. Με Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
4: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
3: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή
4: μέρα. Είσαι
3: τέλειος, αγαπώ. Thank you,
5: όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε.
1: Καταλάβατε.
2: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 8 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, εισιτήρια more.com.
3: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
5: Athens DJ.
4: Νούμερο 5.
6: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Darren is my husband. Φωνάζει Ray. Απόγνωση πια στο νούμερο 4. Αποχή από νέες κυκλοφορίες, λέει, πως θα κάνει η Ray. Σκοπεύω, λέει, να ονομάσω το νέο μου άλμπουμ, που θα είναι και το τρίτο στην καριέρα μου, And Then She Fell In Love. Αλλά δεν σκοπεύω καν να μπω στο στούντιο μέχρι ο τίτλος Και Τότε Βρήκε Την Αγάπη να γίνει αληθινός. Έχω γράψει, λέει, τόσα πολλά τραγούδια για σχέσεις που δεν πήγαν καλά, για τους πρώην μου και τα σχετικά. Πλέον βαριέμαι να ξανατραγουδήσω τα ίδια. Θα περιμένω να ερωτευτώ για να έχω νέο υλικό για τραγούδια. Είναι μια άποψη.
1: Νούμερο 3.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa Amor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
9: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετς Κλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
19: Athens DJ.
18: Νούμερο 2.

0: νομίζω μια χαρά ξεκίνησε το weekend μετά τη Take Me There στο 5-4. Ray, Where Is My Husband? Είναι Καλλιέντε στο 3 και Άργη με Διούζα Μελωδία στο νούμερο 2. Αύριο Σάββατο, αύριο 12 το μεσημέρι, σας περιμένω όλους, όλες για το πρώτο όλο καινούριο Top 30 του 95,2 Athens DJ για τη νέα σεζόν. Έρχεται η Λιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα. Εγώ σας αφήνω με το νούμερο 1 της Παρασκευής και του weekend.
1: Νούμερο 1. Μόνο επιτυχίες.
2: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
1: 95,2 Athens DJ.

0: DJ.
1: Μόνο επιτυχίες. Καλοκαίρι δεν λες τίποτα. Δηλαδή, πέρασα 2 ώρες στην Εθνική Οδό κάτω από τον ήλιο. Να σας πω, ευτυχώς είχα αντιλιακό μαζί μου. Κάποιοι από εσάς ήσασταν παραλία σήμερα. Σας είδα. Λοιπόν, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Καλησπέρα από όπου και αν με ακούτε σήμερα. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν στο Viber στο 69 31 952 952. Για άλλη μια νύχτα. Σκοτίνιασε, άρχισε να σκοτεινιάζει πιο νωρίς. Είμαι εδώ, ακούω τη φωνή σας.
2: Καλησπέρα, Ηλιάνα.
3: Καλησπέρα, Ηλιάνα.
2: Είμαστε η Λιδία και ο Γιάννης. Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και θέλουμε να ακούσουμε του Teddy Swims στο I Lose Control. Φιλιά πολλά.
1: Χρόνια yeah. πολλά. Χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα. Σήμερα έχει τα γενέθλιά της και η Beyoncé. Βλέπω στο adj.gr να μου πείτε ποιο τραγούδι της θέλετε να ακούσουμε για να της ευχηθούμε. Προς το παρόν, I Lose Control.

Roman Baby, turn the lights off εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ στο Viber η ζωή μου λέει θα ήθελα πολύ να ακούσω το I Just Might του Bruno Mars. Έχει καινούριο άλμπουμ ο Bruno, έχει και ιστορικό ρεκόρ για το I Just Might που είναι όντως κομματάρα. Το single έγινε το πρώτο τραγούδι για το 2026 από άνδρα καλλιτέχνη που κατάφερε να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Bruno αγαπημένος, I Just Might.

Clayman Tulum εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Γιάννης είδε το Instagram μου. Ναι, είναι αλήθεια ότι τον Αύγουστο είχα κατευθύνθηκα προς τα Καρπάθια Όρη και αγκάλιασα μερικά δέντρα. Δεν ξέρω αν δεν το έχετε δοκιμάσει. Εμένα με ηρεμεί πάρα πολύ. Και είναι και αυτό που λένε, ότι να λες τα παράπονά σου. Αν είσαι λίγο εσωστρεφής και δεν θες να λες τα παράπονά σου στους άλλους ανθρώπους, μπορείς να το δοκιμάσεις. Λοιπόν, να έρθω στα Γρεβενά να αγκαλιάσω δέντρα. Είχα πάει παλιά στα Γρεβενά, τα λάτρεψα γιατί είναι δάσος. Αλλά δεν έβγαλα πολλές φωτογραφίες τότε, είναι αλήθεια. Ίσως πρέπει να ξαναπάω. Πάμε για throwback. Britney Spears, τι σας οδηγεί, νιώθετε ότι σας οδηγεί στην τρέλα τον τελευταίο καιρό? Αν θέλετε μου το λέτε στο Viber, στο 6931 952 952. You drive me crazy.

0: breakfast.
1: Μιχάλη σήμερα, παιδιά! Μιχάλη, με βάλτε πολύ, ρε!
2: Είστε μούδι, είστε Σαουσόπουλο.
3: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
2: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο μουστάκας!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
6: Σχολείο μουστάκας!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
18: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
17: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
19: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμπληγεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο ένας.

0: Music My New Religion. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, η Bebe Rexha. Τώρα στις ανώτερες σχολές Α, προετοιμάζεσαι για το αύριο σήμερα. Η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Εξειδικεύσου σύμφωνα με τα πρότυπα κορυφαίων ευρωπαϊκών εκπαιδευτηρίων, με επιλογή online και διαζώσεις φοίτησης και παράλληλη πρακτική εφαρμογή σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. 5.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε περιμένουν να υπογράψεις το δικό σου συμβόλαιο με την αγορά εργασίας. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινάει λοιπόν από τις ΣΑΕΚ Α. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Νάσια. Φυσικά ξέρεις τι θέλω να ακούσω. Έχω πολύ καιρό να ακούσω BTS και Into the Sun. Είναι το τραγούδι που τελειώνουν κάθε τους συναυλία. Είναι λίγο μελαγχολικό, αλλά ωραίο. Το αφιερώνω φυσικά σε σένα και σε όλους όσους αγαπούν τους BTS. Καλή συνέχεια, φιλάκια.
0: Λίγη μελαγχολία ταιριάζει σε αυτή την ώρα, τι λέτε?

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά?
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
2: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
2: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
7: Athens DJ.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
14: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ΟΝΕ σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.

0: Dai, dai, λοιπόν, η Σακύρα και ο Μπερναμπόι εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έγινε μια έρευνα που έδειξε ότι οι άντρες είναι σημαντικά πιο πιθανό από τις γυναίκες να εμπλέκονται σε ρομαντικές ή σεξουαλικές συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλήθεια τώρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορείτε να μου πείτε κάποιο επιχείρημα. Τι ικανοποίηση μπορεί να προσφέρει αυτό. Εγώ χρησιμοποιώ την AI γενικότερα για το συγκεκριμένο σκοπό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως και να έχει, ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Καλησπέρα, είμαι η Άννα. Είμαι η Σοφία και θέλω να ακούσω Bad Habits από Ed Sheeran. Φιλάκια πολλά.
2: Viber on the go.

0: Hey guys, it's Taylor Swift.
1: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
2: What's up girls and boys, καλησπέρα. Από όπου και να ακούτε σήμερα, είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σαββατοκύριακο μπροστά μας, με άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι και 33 αύριο, μέχρι και 37 την Κυριακή. Δεν το πιστεύω και δεν ενθουσιάζομαι κιόλας. Είναι αλήθεια. Είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω, ακούω τη φωνή σας στο 69 31 952 952.
3: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Μέρη. Αφιερώνω το Let Me Be σε όσους ακούν. Καλό βράδυ.
2: The second voice. Let me be, let me.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, και ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξαντιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι? Ναι.
2: Είναι δύο ξαντιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
1: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
1: Τι χιούμορ!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Τι ωραίο throwback, πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Feels like I'm walking on air. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λένε ότι μετά από κάποια ηλικία μοιάζεις πιο πολύ με τον οροσκόπο σου, αλλά κάπως έτσι νιώθω τα τελευταία χρόνια. Σαν να βαδίζω στον αέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό. Λοιπόν, σας την πάνε τα κουνούπια. Η γενετική παίζει ρόλο. Λένε ότι προτιμούν όσους έχουν ομάδα αίματος 0. Επίσης, προκύπτει ότι εντοπίζουν ευκολότερα ανθρώπους που φορούν ρούχα σκούρου χρώματος. Αν φοράτε μαύρα, δηλαδή, ξέρουν ότι θα προσγειωθούν πιο εύκολα πάνω σας, οπότε μπορεί να σας προτιμήσουν. Εγώ προτιμώ να μου στέλνετε τα ηχητικά σας στο Viber στο 6931952952 και δεν τσιμπάω κιόλας.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω Καλιέντε. Φιλάκια πολλά.

0: Un verano in Nueva York, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Γυρίσατε, λέει ο Τζον. Γυρίσαμε. Καλά, εγώ είμαι εδώ πάρα πολύ καιρό. Τώρα ξεκινήσαμε όμως αυτή την εβδομάδα τις εκπομπές. Να σας πω ότι στις ανώτερες σχολές Α προετοιμάζεσαι για το αύριο. Σήμερα η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Επίλεξε το επάγγελμα που επιθυμείς να ακολουθήσεις ανάμεσα σε 13 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 90 ειδικότητες αιχμής. Ζήσε την πρωτοπορία της εκπαίδευσης με τεχνητή νοημοσύνη. Απόκτησε εμπειρία δίπλα σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες της διεθνούς αγοράς. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινάει από τις ΣΕΚ Α. Και πάμε στο Viber, γιατί θέλω να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το Ordinary και το αφιερώνω στο Διονύση μου. Καλή συνέχεια.
0: Alex Warren.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

0: What a bam bam! Αν επιστρέψαμε, λέει, επιστρέψαμε πολύ δυναμικά μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Έχουμε και avant-premier για εσάς. Θα δείτε πρώτη μαζί μας μαγικά φίλτρα 2 με τη Σάντρα Μπουλούκ και την Νικόλ Κίντμαν. Πόσο όμορφη η Νικόλ! Έχει ομορφύνει κι άλλο και πέρασε και από τη Μύκονο την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα στην ταινία έχουμε και την προσθήκη της 29χρονης Maisie Williams, που τη γνωρίζουμε από το Game of Thrones, και στην πρεμιέρα έκανε κάτι πολύ ωραίες εμφανίσεις. Διαβάζετε περισσότερα στο adj.gr. Ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Γεια σου, Λιάννα. Καλώς από το κρέα σε όλους. Είμαι ο Ρέστης. Θέλω να βάλεις το location από Zerb και Wiz Khalifa. Φιλιά.

0: Έγινα τάβρο και εγώ καιρό.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, συνέχεια μαζί μας. Δεν λέει ψέματα το ιερό.
0: Δεν λέει ψέματα.
1: Γιατί?
0: Κάνω υπομονή.
1: Υπομονή τόσα χρόνια.
0: Αμέ.
1: Για να δω.
0: Λέει,
1: υπομονή.
0: Ο τάβρο μπορεί να θεωρήσει τις ιδέες ενός εγώ καιρού.
1: Τι.
0: Πολύ ριζοσπαστικές ή μη πρακτικές, ειδικά αν απειλούν την καθιερωμένη ρουτίνα του.
1: Καλέ, ποιο το έχει γράψει αυτό, καλέ.
0: Μάλλον εσύ.
1: Σε παρακαλώ.
2: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Αχα, αχα, don't stop me gente. Πού είναι ο κόσμος μου. Λοιπόν, μου είχε λείψει αυτό να τα ακούσω. Jay Balvin, Willy Williams, εδώ στο 95,2 Athens DJ, εδώ που το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε στο 69 31 952 952.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Βασιλική, μόλις τελείωσα τη γυμναστική μου και θα ήθελα να ακούσω το Mouth to a Flame.
2: We are the Swedish House Mafia. This is the weekend.

0: 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Back to school.
5: Back to school.
4: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άλσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άλσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
0: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
9: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
10: Μόνο DJ.
11: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
12: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
13: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
14: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: επιτυχίες
1: κάθε μέρα. Get on the floor. Put your hands up.

0: Ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αυτό το καλοκαίρι ακόμη περισσότερες.
1: Γεια σου, Ιλιάνα. Είμαι ο Σπύρος. Είμαι με την Παναγιώτα στα Μάξη και θέλουμε να ακούσουμε το Messi από Lola Young, ένα τραγούδι που με έκανε να νιώσω όμορφα χθες.

0: Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σου, γεια σου. Τι κάνετε?
1: Έτσι είναι καλά.
0: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχαλή, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε όταν είσαστε έτοιμοι.
0: Μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε?

0: με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 95,2 DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
3: Είμαστε ο Γρηγόρης.
4: Και είμαι Ελπομένη.
3: Και θα θέλαμε να ακούσουμε το
4: Baby Hold Up.
3: I wanna take it slow. Από Τζέινα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: This is Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Γεια, Ελιάνα, είμαι η Νικολένια και θέλω το Die Die από τη Σακύρα.

0: Γεια σου αγαπημένη Λιάνα, θέλω να ακούσω το Let Me Be, έχω κολλήσει.
1: Oh. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε!
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54, είμαι ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι ο Γιώργος και θα ήθελα να βάλουμε το Enemy, τον Imagine Dragons και να το αφιερώσω στο γιο μου, το Γιάννη.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει, Μιχάλη, καλημέρα.
2: Breakfast FM.
3: Κοίτα να δεις, Μιχάλη μου, θέλω να ελέγξω τα αρχαία ελληνικά σου.
4: Ήταν το μοναδικό μάθημα που έπαιρνα 19 και 20.
3: Ο αφόδευε έντος.
4: Χιάσε μέσα.
3: Μπράβο, Μιχάλη.
5: Πολύ καλό.
3: Μάλιστα.
5: Μιχάλη μου, μπράβο. Congratulations.
3: Αφόδευε υψηλά και γνάντι.
4: Χιάσε ψηλά και γνάντι. Έτσι τώρα.
5: Έτσι. Παιδιά, είσαι πολύ καλός.
4: Δεν λέγε πια.
3: Εκοπρίστη η φοράς παρά τη Σαλονίκη.
5: Ρε, παιδιά.

0: 5,2 Athens DJ. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Yeah. Back to school party στο Άλσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nikki. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άλσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
1: 95,2

0: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα, ούτε.
1: Ούτε παπα, ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh, yeah.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρύσα και η Ιλιάνα μου θα ήθελα να ακούσω το Λόκο Λόκο από Γκόρντο. Καλή ακρόαση σε όλους, φιλιά πολλά.

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Up in here.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Γιάννη, ποιος από τους δύο πολέμησε τους Γερμανούς, ο Παπαφλέσσας ή ο Μάρκος Βαμβακάρης? Όχι ρε φίλε, κανείς από τους δύο. Βαμβακάρης έπαιζε μπουζούκι. Δεν μου λες, Κίρκη, πόσες είναι οι καριάτιδες μαζί με αυτή που είναι στο Βρετανικό Μουσείο που μας την κλέψανε?
2: 10.
1: Νικόλα, εσύ ξέρεις πόσες είναι?
3: 6.
1: Ναι! Ο Νικόλαος έβαλε γκολ στο 91. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
5: Μόνο DJ.
6: Σας ακούω κάθε μέρα.
5: Μου κρατάτε συντροφιά.
6: Η μουσική σας είναι τέλεια.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε κάνεις Bam και το Bam και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Καλοκαιρινές γνωριμίες κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει
2: πάλι καλημέρα.
3: Breakfast FM.
2: Παρακαλώ.
4: Φωτεινή εσύ.
2: Εγώ ίδια.
4: Καλή χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, αγαπημένη. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ. Αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' άκουσα όλα τα νοσοκομεία, εργάζομαι.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ. Νέο.
1: J-Lo.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταματήστε τα summer camp όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτα και παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
3: Παντού.
2: Περπατάς και σκοντά, ακόμα και το λάπτοπ.
3: Ναι.
2: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
3: Ναι.
2: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού καμιά ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Άξα, σε ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. And it goes.

0: κάνει.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: καλημέρα!
1: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Σάκη μου, ανεμέρα γκέι, κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή, έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
3: Α, δίνετε τέτοια.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό άργο.
5: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί. Come on! I feel the beat, I feel the beat. On Athens DJ. Uh-huh. It's Bibi Rexha. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός.
0: Και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός.
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.

0: So here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για